0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
2: Μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Αλφα 100,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Παρασκευάρα ζάχαρη, Παρασκευάρα μέλι. Έφτασε το τέλος της εβδομάδας. Ιουστίνος, Ιουστινή, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή και Κυπρούλα γιορτάζονται σήμερα. Οι εορτάζοντες, Διεθνή ημέρα μη βίας, Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Αυτό το πιο σημαντικό. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1869 γεννήθηκε. Να πούμε ότι γεννιέται σαν σήμερα ο Γκράχαμ Γκριν, ο γνωστός συγγραφέας, αλλά και ο πολύ αγαπημένος με τη βελούδινη φωνή Sting, ο τραγουδιστής και μπασίστας των Police, το 1951. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Tom Petty το 2017.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Η Σοφία Καρβέλα ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αθήνα για ένα βράδυ για τη μεγάλη συναυλία της μητέρας της στο ΆΚΑ. Γιατί να μην έρθει, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν πάρα πολλά και από τους χορηγούς και από τους παραγωγούς της συναυλίας, αλλά και γενικότερα από τις τελευταίες σχέσεις της μαμάς. Λεφτά υπάρχουν. Οπότε αυτό είναι, και είναι ντροπή το να κάνει μαμά τόσο μεγάλη συναυλία. Μην πας να δεις τη μαμά. Έλα ντε.

Έρχεται τώρα η είδηση που θα συνταράξει την εκπομπή, που θα φέρει τα πάνω κάτω, που θα κάνει την ραδιοθεραπεία κομμάτια. Η Κλέλια Λεδερολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι στην Ιταλία και, ανοίγω παρένθεση, προσέξτε, είναι ντυμένη, παιδιά. Είναι με ρούχα. Δεν είναι με μαγιό. Κάναμε αμάν να γνωρίσουμε ποια είναι. Γιατί τώρα με ρούχα δεν την ξεχωρίζει την Κλέλια. Έχουμε συνηθίσει να είναι με τα μαγιό. Χριστούγεννα, μέσα στα χιόνια, μέσα στα αυτά, με καλοκαίρι, αυτά. Τώρα με ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι στην Ιταλία. Γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί πετάγεσαι στον ύπνο σου το πρωί, ξυπνάς και λες, ρε γάμο, το πήγε η Κλέλια στην Ιταλία. Δεν πήγε, πήγε. Ρε να είχαμε καμιά φωτογραφία να δούμε αν πήγε η Κλέλια στην Ιταλία. Αυτό είναι που μας τρώει το μαράζι.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Προσέξτε τώρα να δείτε γιατί ο Θεός δεν τα δίνει όλα σε έναν άνθρωπο. Προσέξτε. Κοίταξε τα άστρα και του είπε: δεν ταιριάζουμε πια αστρολογικά. Έτσι τελείωσε η Ζιζέλ το γάμο της με τον Ντόμ Μπρέιντι. Δηλαδή, πιο χαζός πεθαίνεις. Γιατί είναι η Ζιζέλ, μιλάω. Που είδε τα άστρα και του είπε: εντάξει, μέχρι τώρα ταιριάζαμε, τώρα τα άστρα δεν μας θέλουν μαζί.

Η Δανάη Μπάρχα λέει, ακούστε τώρα, προσέξτε με λίγο, ξέχασε να δηλώσει το γάμο της στο ληξιαρχείο. Ξέχασε. Πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμό μας, είπε. Προσέξτε, ξέχασε να δηλώσει το γάμο στο ληξιαρχείο, αλλά πλήρες φωτογραφικό υλικό, βίντεο, ενημερώθηκε το TikTok, το Instagram, οι followers, όλο το Facebook, ό,τι υπάρχει από εκπομπή, από πάνελ, ενημερώθηκαν όλοι για τους καλεσμένους, για το αυτό, τη χρώμα, τον ηφικό, από που αγοράστηκε, η γαμπρή, ο DJ, με ποιο τραγούδι μπήκανε. Αλλά ξέχασε να δηλώσει το γάμο στο ληξιαρχείο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ε, δεν συμβαίνουν.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτα άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: ξέρουνε με.
1: Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Εδώ και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου και το πιο μεγάλο νησί της χώρας μας, την Πελοπόννησο, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Ακόμα και χθες που τα κύματα ήταν αγριεμένα, ο Κορινθιακός είχε τη δική του ομορφιά. Και φυσικά η παραλία, αλλά και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Τυχερή ήταν χθες η φίλη μας η Έφη που απόλαυσε αυτή την άγρια ομορφιά του Κορινθιακού από το Μαϊστράλι, αφού ήταν τυχερή. Και πήγε μαζί με την παρέα της και απόλαυσαν τις υπέροχες γεύσεις, την καταπληκτική κουζίνα, την εξυπηρέτηση και τη μαγική θέα από το Μαϊστράλι στο Κορινθιακό. Και πώς μας το είπε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δείπνο, λέει, στο Μαϊστράλι. Είναι όλα υπέροχα και οι άνθρωποι εδώ εξαιρετικοί όλοι. Απλά επιβεβαίωση γίνεται τώρα, ξέρετε, γιατί αυτά τα ξέραμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ, Έφη, και συγχαρητήρια. Πάντα να σε τυχερή στη ζωή σου. Τώρα οι άλλοι που δεν έχετε κερδίσει, που ξέρετε, κάποιος ή κάποια από εσάς μπορεί να είναι σήμερα ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα προσφορά από το Μαϊστράλι. Σήμερα είναι η κλήρωση. Εάν δεν έχει μπει κάποιος, προλαβαίνει να μπει. Και πώς θα μπει? Μέσω Viber. Απλά θα μας στείλετε το όνομά σας και δίπλα στο όνομά σας τη λέξη Μαϊστράλι. Και εμείς λίγο αργότερα, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα κάνουμε την κλήρωση για το τραπέζι. Αν θέλετε να σας πω και τον αριθμό. Ωραία. Για πάμε, για σημείωση τον αριθμό. Τον αριθμό τηλεφώνου που απαντάει στο Viper είναι το 6945 853 883. Επαναλαμβάνω λοιπόν, 6945 853 883. Πολύ εύκολα.

την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παυλού. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τον Ακροκόρινθο, το Χόλιγου της Ευρώπης. Και τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας, που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally 2026. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα! Για πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχαριστά γίνεται, φίλες και φίλοι. Αρκετά ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε σήμερα. Ναι, ναι. Όχι, σας το λέω για να μην μου πείτε μετά ότι δεν σας τα είπα. Γι' αυτό σας τα λέω. Αμέ. Λοιπόν, αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Όση ώρα μείνουμε. Τώρα δεν ξέρω πόση ώρα μείνουμε, θα δούμε. Και αν δεν προλάβουμε να κάνουμε την κλήρωση, θα την κάνουμε τη Δευτέρα. Θα παραταθεί λίγο η αγωνία σας. Αν θυμηθεί ο Σταύρος εκεί μετά τις 10 να μας στείλει κανέναν αριθμό, θα την κάνουμε την κλήρωση. Αν δεν θυμηθεί, τι από παιδιά, τι είναι από παιδιά. Εγώ θα φταίω. Δεν θα φταίω. No, no, no.

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, χειδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Οδηγούς σχολικών λεωφορείων, συνοδούς.

σχολικούς τροχονόμους, αλλά και τους πραγματικούς τροχονόμους και όλους τους ένστολους της ελληνικής αστυνομίας που είναι καθοδόν τώρα αρκετοί. Να τους ευχηθούμε καλό δρόμο, καλή υπηρεσία, καλή δύναμη και να επιστρέψουν όπως έφυγαν από τα σπίτια τους το μεσημέρι. Βλέπετε τι γίνεται καθημερινά. Του λιμενικού που και χθες είχαμε ένα έτσι περιστατικό χθες το βράδυ, αρκετά επικίνδυνο, στο λιμάνι της Κορίνθου. Της πυροσβεστικής και φυσικά όλες τις εθελοντικές ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Τα λέω, μην μου πείτε μετά, φίλες και φίλοι, ότι δεν σας τα είπα.

Φυσικά σε όλα τα σχολικά λεωφορεία, είπαμε πριν, ειδικά του Homo Educatus αγωγή, τα σχολικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ Κορινθίας, ναι, ναι, τον Κωστάκη, τον VIP οδηγό, τον VIP διαδρομών, τον Άρη τον Κατσαβριά με το 109, την καινούρια του συνοδό, αλλά και την παλιά του συνοδό που μας ακούει. Έτσι μάθαμε χθες. Ναι, ναι, ναι, ότι μας ακούει

Καλημέρα και στο Δημητράκη το Κομινό που μας έχει στείλει την καλημέρα του από τα αγρία χαράματα σήμερα. Καλημέρα, να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή με αγάπη και υγεία, με χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Καλό τριήμερο μας λέει. Ωραίος Δημητράκης, τι είναι αυτό, ρόδι είναι? Ωραία φίλε. Ναι, είναι της εποχής. Φρούτο της εποχής. Λοιπόν, να και ο πρόεδρος. Γεια σου ρε πρόεδρε. Εχθές πώς και δεν ήσουν στην έκθεση εσύ? Μόνο εσύ έλειπες να ξέρεις. Το κάνεις επίτηδες για να ξεχωριζείς. Καλημέρα λέει από μαγευτικό Κιάτο και φαγητό μαϊστράλι. Οι τρεις μας με σακελάρι παρέα για πάρτι μας λέει. Ό,τι θες ρε πρόεδρε, ό,τι θέλεις. Καλημέρα και καλή δύναμη. Σε καλά με χατήρι εμείς. Έναν πρόεδρο έχουμε.

Να και ο Γιάννης Αθόρυβος και σήμερα μετά τη χθεσινή του απουσία. Καλημέρα από Νεμαία και καλό Σαββατοκύριακο μας λέει. Πριν την ανατολή του ηλίου, πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο. Ωραίος επαγγελματίας οδηγός, μπράβο Γιαννάκη. Καλημέρα και καλό δρόμο. Πάντα με ασφάλεια, λογικά τώρα θα ξέρει Κόρινθο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστο Γκαρούνι που είναι και σήμερα εδώ. Γιώργο καλημέρα και καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Φίλε βάλε Κουμιώτη πρώτη φορά. Ωραίο. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Βεβαίως και τα ακούσουμε.

0: Εδώ είναι ο Άρης. Μας έχει στείλει και αυτός την καλημέρα του. Α, ηχητικό μας έχει στείλει σήμερα. Για να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά χτες κάνανε παράπονα που ακούσαν ότι δεν... είπες ότι δεν λένε καλημέρα και ήρθανε όλοι σύσσωμοι να πούνε καλημέρα στο Γιώργο τον Αστούλη που τον αγαπούνε όλοι. Για πάμε παιδιά!
2: Καλημέρα!
1: Ιγκαρίζεις εσύ ρε. Καλημέρα πες κύριε Γιώργο.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Έτσι μπράβο. Αυτά, να είμαστε όλοι καλά. Από Δευτέρα τα λέμε πάλι. Βάλε ένα χολίδι για τη Χαρούλα που το ζήτησε. Χολίδι, καψούρα φουλ θέλω.
0: Καλημέρα, καλημέρα Άρη, καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα παιδιά.

Να και φίλοι από το Λουτράκι, εδώ και σήμερα. Ναι, ήταν και χθες εδώ, εντάξει. Καλημέρα μας λέει. Α, καρδούλα σε ελληνικό καφέ. Πώς θα κατάφερες, μπράβο. Και 30 φυλάκια, 2 χρώματα. Και άσπρο

Λοιπόν, θα βραχείς καλέ, θα βραχείς. Πού πας με τον μπουκέτο λουλούδια στο χέρι? Εσύ είσαι αυτή, πού είναι αυτή η φωτογραφία? Κάπου στο εξωτερικό, στη Βιέννη είσαι, πού είσαι εκεί? Καλημέρα. Στα λίγα και τα ταπεινά βρίσκεται και η ουσία. Αγάπη και υγεία είναι περιουσία. Α, και ποιήτρια η φίλη μας το Λουτράκι. Μπράβο, μπράβο. Καλό πουσουκού, μας λέει. Ναι, καλό πουσουκού. Και από εμάς. Βάλε το φταίο που σε αγάπησα, Πλούταρχος. Και το δεν πάει να βρέχει Διονυσίου. Και άμα δεν σου πει νούμερο Σταύρος, στο λέω εγώ από τώρα. Όχι, δεν θέλω από τώρα. Θέλω την ώρα που θα πω εγώ θέλω νούμερο, εκείνη την ώρα θα μου το πείτε. Πρώτο Σταύρος. Και αν δεν ακούει ο Σταύρος, θα πω να μου πει κάποιος άλλος. Α, δίκαια πράγματα. Όχι από τώρα, δεν κάνει. Δεν είναι σωστό. Να και ο τσίπα, τσίπα, τσίπα, τσίπα, τσίπα, τσίπα. Εδώ. Καλημέρα Γιωργάρα, καλημέρα. Τι μας έχει στείλει εδώ Γιωργάρα στο αγαπητό. Δεν λέμε τρία με τον Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Να και ο Χρήστος εδώ από τα Super Donna Στεφανάκης. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο από το φούρνο των Εξαμηλίων. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Break FM. Που μας κρατάει στην τροφιά σήμερα. Θα ήθελα ένα τραγούδι του Καζίδη. Τη λέγανε Λάρισα. Α, ωραίο. Ναι, ναι, κάτι θυμάμαι. Κάτι το έχουμε ξαναπαίξει μέσα από την εκπομπή σίγουρα. Καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα. Με τα Super Donuts Στεφανάκης ο Χστάρας.

Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο μας Σωτήρη. Από τα φροντιστήρια Ιντερλούγκα στην Κόρινθο. Είναι κοντά μας πάντα και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια Σωτήρη. Λοιπόν, διαβάζουμε τις έφης ακόμα. Ναι. Και πάμε γρήγορα γρήγορα σε τραγουδάκι γιατί η ώρα περνάει. Καλημέρα σας λέει η Έφη. Ευχαριστούμε θερμά τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη για το υπέροχο δείπνο στο Μαϊστράλι. Εμένα τον κύριο Κώστα να ευχαριστήσετε, τον κύριο Βακουφτσή και όλη την οικογένεια, την κυρία Κατερίνα, το Κατερινάκι, για αυτή την τεράστια προσφορά που κάνει στις ακροάτριες και ακροατές της εκπομπής μας και του Break FM. Τους ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τελειώνουμε σήμερα, να ξέρετε. Τελευταίο τραπέζι είναι για δύο άτομα. Και μην ξεχνάμε ότι του χρόνου που το Μαϊστράλι κλείνει 30 χρόνια θα έχουμε πολλές, μα πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα το γιορτάσουμε για τα καλά δηλαδή. Λοιπόν, Έφη, δεν σου κρύβω ότι, εντάξει, με τις φωτογραφίες που έστειλες χθες το βράδυ τρέχα τα σάλια μου, έτσι. Ναι, δεν το συζητάω. Ήταν και αργά που τις είδα και δεν μπορώ να φάω και βράδυ. Άστα να πάνε. Είχαμε δράματα, είχαμε δράματα. Είπαμε να κάνεις κάτι καλό και... έφαγες το παγωτάκι σου. Θα πονέσω τα λεμμά σου. Λοιπόν, καλό δρόμο και σήμερα. Με ασφάλεια. Λοιπόν, για πάμε και επιστρέφουμε μετά το time out. Παρασκευούλα σήμερα.

0: FM.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε τελάλι.
9: Έχουμε παζάρι.
10: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
11: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση.
4: Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε τελάλι.
8: Έχουμε παζάρι.
10: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
11: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην

0: μονοπωλίο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι.
3: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
4: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Νατζίδες και παπατζίδες. Καλημέρα Σταύρο. Άκουσα λέει θα κάνουμε κλήρωση. Ναι ρε Σταύρο, κάθε Παρασκευή δεν κάνουμε. Μην κοιτάς την άλλη φορά που σε έψαχνα. Περίμενα να μου πεις αριθμό και δεν μου πες και να είναι καλέ αγγελική που έστειλε. Λοιπόν, μετά τις 10 να είσαι σε ετοιμότητα. Λοιπόν, να και ο κύριος Στάσος Χιάρκας εκμποζικών It's Here. Καλημέρα Γιώργο και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα Παναγιώτη Σαγκελάρη. Καλημέρα Τασούλη. Καλώς ήρθες φιλαράκο μου και σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Εδώ είναι ο Παναγιώτης. Ζαχαρωτές καλημέρες φίλε Γιώργο. Καλημέρα στον Τασούλη και τον Πρόεδρο. Καλό σου κούνα έχουμε. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου. Άκουσες την επιθυμία του Πρόεδρου έτσι. Πρέπει να τον καλέσουμε μια μέρα. Ναι, ναι. Χωρίς κλήρωση. Θα πάμε τρεις μας. Λοιπόν, τι λέω εγώ στο Καρούνης. Γίναμε και εγώ και ο Τάκης εθελοντές στην ομάδα Θικίων στο Μάριο. Στην εθελοντική ομάδα Θικίων. Τέλεια. Και εγώ είμαι μέσα. Ναι, ναι. Είμαστε τώρα στην ίδια θελοντική ομάδα, φίλε Κωστά. Συγχαρητήρια πάνω απ' όλα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο εθελοντισμός δεν πληρώνεται. Ο εθελοντισμός σου τρώει χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο σου, από τη δουλειά σου, την οικογένειά σου. Που πολλοί τον θεωρούν σπατάλη χρόνο, όμως κάποιοι όπως είναι και ο Κώστας και ο Τάκης και ο Μάριος, αλλά και πολλοί ακόμα εθελοντές, το θεωρούν πρωταρχικό στόχο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μπράβο. Ξέρουμε πολύ μεγάλη η συμβολή των εθελοντικών ομάδων και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, όχι μόνο το καλοκαίρι στις φωτιές και το χειμώνα στις πλημμύρες και σε άλλα γεγονότα που μπορεί να συμβούν. Οι εθελοντές είναι πάντα πρώτοι τις περισσότερες φορές. Να και ο coach. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Hello. Καλημέρα coach, Παρασκευούλα σήμερα. Yeah, απλά τα παιδιά μη φάνε πολύ ζάχαρη. Και είναι πολύ γλυκούλιδες αύριο. Έτσι. Yeah. Καθόλου ζάχαρη σήμερα, να είναι σκληρή αύριο. Γιατί από ό,τι διαβάζω εδώ, αντίπαλος δυναμώνει. Να και ο κύριος Κώστας από το Μαϊστράλι. Καλημέρα Γιώργο, χαρά μας που εξυπηρετήσαμε τις δύο ευγενέστατες κυρίες. Όπως χαρά μας είναι να εξυπηρετούμε όλους. Που δεν φάγανε πολύ κύριε Κώστα, τι προσέχανε τη σιλουέτα τους. Τι φοβόντουσαν να μην πληρώσουν μετά, είπαμε. Όσο θέλουν τρώνε. Αυτή είναι η εντολή από το Μαϊστράλι. Αλλά εδώ που τα λέμε κύριε Κώστα, μου στείλαν φωτογραφίες στα κορίτσια. Η Έφη δηλαδή. Και τρέχαν τα σάλια μου. Ναι, ναι, είδα εκείνο το σαγανάκι. Πω, πω, πω, πω. Και το παγωτάκι στο τέλος. Όλα, όλα, όλα τα πιάτα ένα-ένα μου τα έστελνε. Αχ, τι τα σκέφτομαι πρωί-πρωί. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα Αγγελική 2. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι του Αργυρού Καμπάνες. Έλα, πού το θυμήθηκες. Καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα με αγάπη, καλό που σου κου, όμορφη Παρασκευούλα. Ωραίο, ωραίο ποδηλατάκι. Αμέ, γεμάτο λελούδια. Λείπεις εσύ από πάνω, αλλά αν ήσουν να είσαι επάνω, πώς θα βγάζεις φωτογραφία μετά με το ποδηλάτο και σένα πάνω.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά. Καλώς ήλθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Να και ο Σταύρος εδώ και σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Άρχοντα, καλημέρα σε σένα προσωπικά και στους δαραβεριτζίδες συνεργάτες σου. Καλημέρα και σε όλους τους σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, οδηγούς λεωφορείων, ταξιτζίδες, καφετζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Τι λέτε? Εγώ είμαι έτοιμος. Για πάμε να ακούσουμε αυτό το πολύ όμορφο διαχρονικό τραγούδι. Όμως έχει στείλει ο φίλος μας ο Κώστας ο Καρούνης. Για πάμε ρε Κώστα. Τον έχουμε χάσει το Μαρίδο που τα λέμε. Ναι, ναι. Για την εθελοντική ομάδα Αθηκίων. Κώστα, δεν πιστεύω να σε βάλει και στο χορευτικό. Τον έχω ικανό το Μάριο. Την καλοκαιρινή εκδήλωση να σε βλέπουμε, να σε έρνει στο χορό. Εγώ θα χόρευα, αλλά ποιος θα τραβάει και την εκδήλωση.

Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι των Αγίων Κυπριανού, Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου, που σημαίνει ότι γιορτάζει ο Κυπριανός και η Κυπριανή. Ιουστίνη, Ιούστα, Ιούστα, Ιουστίνα, Ιουστίνα και Ιουστίνη. Α, γυναικεία υπόθεση. Σήμερα μόνο γυναίκες γιορτάζουν. Α, όχι και ο Κυπριανός. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε σε 7 και 21 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου στις 7 και 7 πρώτα λεπτά. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 11 ώρες και 46 λεπτά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιους που γιορτάζουν. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα μη βίας και Παγκόσμια γιορτή των πουλιών. Έλα! Σήμερα γιορτάζουν τα πουλάκια που κάνουν τσιού. Το πουλάκι τσιού, το πουλάκι τσιού. Η Διεθνή ημέρα μη βίας ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2007. Συμπίπτει με τα γενέθλια του Μαχάτμα Γκάντι, ηγέτη του Ινδικού Αγώνα Ανεξαρτησίας και συμβόλου της Ειρηνικής Διαμαρτυρίας. Στόχο έχει την προώθηση της κουλτούρας της ειρήνης, της ανεκτικότητας και της κατανόησης.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι. Λοιπόν, πριν πάμε όμως τραγούδι, να σας υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για το Μαϊστράλι. Για τις καινούργιες φίλες και καινούργιους φίλους που δεν έχετε μπει στην κλήρωση, όσοι έχετε μπει στην κλήρωση, όσοι έχετε δηλώσει έστω μια φορά, έχετε μπει στην κλήρωση, έχετε πάρει αριθμό, δεν χρειάζεται να ξαναμπείτε. Όσοι δεν έχετε μπει όμως, μπορείτε να μπείτε και είναι πολύ εύκολο. Απλά μας στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber, δίπλα το όνομα, δίπλα από το όνομά σας στην λέξη Μαϊστράλι, και εμείς σας βάζουμε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 10 και κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή από εσάς θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα, προσφορά από το Μαϊστράλι, να απολαύσετε τις υπέροχες γεύσεις, την καταπληκτική κουζίνα, την εξυπηρέτηση, αλλά και τη μαϊκή θέα του Κορινθιακού από το Μαϊστράλι, για τις ακροάτρες και ακροατές της εκπομπής μας και του Break FM. Τι ζήτησε ο φίλος μας ο Άρης ο Κατσαβράς, ένα καψούρικο λέει από το γονίδι, για τη Χαρούλα. Άντε, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Που φεύγεις και σε χάνω, τι όνειρα να κάνω τώρα.
0: Έλατε, τώρα, τέτοια ώρα, διαλόγια.

Ναι, ναι, καλημέρα, καλημέρα. Το τηλέφωνο δεν υπενθύμησα. 6945-853-883, επαναλαμβάνω. 6945-853-883 είναι το τηλέφωνο που απαντάει μόνο σε Viper. Δηλώνετε, στέλνετε το όνομά σας και δίπλα τη λέξη Μαϊστράλη και ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς θα κερδίσει σήμερα ένα τραπέζι για δύο άτομα και είναι και το τελευταίο τραπέζι για φέτος, προσφορά από το Μαϊστράλη. Βρε, βρε, βρε, βρε. Να καλημερίσουμε και τη Μαριέβη που μπήκε στην παρέα μας και σήμερα και φυσικά το έτερον της ίμιση. Παρασκευούλα ζάχαρη, λέει Μαριέβη, ακριβώς έτσι είναι. Για εσάς που μπορείτε να φάτε ζάχαρη, γιατί εγώ δεν μπορώ πια. Μου είπε ο γιατρός, νο, ζάχαρη πια. Ναι, ναι. Εντάξει, θα συμβαστούμε, τι άλλο. Άλλωστε και τα αλμύρα νόστιμα είναι. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Ηλία τον Κρυμπάρδη με τις υπηρεσίες ταξί όλο το 24ωρο. Έτσι, Ηλία μου, έτσι. Να το προσέξεις το κορίτσι. Και να τον παίρνεις μαζί σου σε εκδρομές. Αμέ.

Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Και δεν πάω να φάμε και καρπούζι τώρα. Οπότε τυχερός ο Ηλίας που δεν χρειάζεται να μας φέρει. Κάτι ήξερε που δεν μας τα είχε φέρει. Λοιπόν, προσέχει το ζάχαρο. Μεγάλα ύψη βροχής χθες στην Κρήτη. Όχι μόνο χθες αλλά και προχθές, το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Στα 361 χιλιοστά το ύψος βροχής στα Νόγια Ρεθύμνου. Έως χθες το μεσημέρι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Ειδικά στην Κρήτη με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Όπως βλέπουμε εδώ, σε ένα χάρτη που έχουμε μπροστά μας, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα όπως είχαν επισημανθεί σε πρόσφατη καιρική ανακοίνωση της Μονάδας Μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, το ύψος του βροχής στα Νόγια Κρήτης έφτασε, όπως είπαμε πριν, τα 361 χιλιοστά. Και πιο συγκεκριμένα, 361,4 μέσα σε 24 ώρες. Να πρέπει να σημειωθεί ότι το 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού, σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου, παρακαλώ. Για να δούμε όμως τις περιοχές, τις 8 περιοχές που έπεσε η περισσότερη βροχή εχθές. Λοιπόν, εκτός από τα Νόγια, πολύ βρόχα έπεσε και στους Δερμιάδες Λασιθίου, 233-37 χιλιοστά, στο Ασκηφού Χανίων 197 χιλιοστά, στη Σαμαριά, στο Ξυλόσκαλο 189 χιλιοστά, στην Άση Γωνιά Χανίων 178 χιλιοστά, στον Σέμπρονα Χανίων 167 χιλιοστά, στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη ανατολικά 157 χιλιοστά και στη Σταυρακιά Ηρακλείου 130 χιλιοστά βροχής. Πολύ βρόχα βλέπετε.

Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών meteo.gr, οι έντονες βροχοπτώσεις βαθμία μετά το μεσημέρι έως και σήμερα το μεσημέρι πρόσχερα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά τμήματα. Όμως από το απόγευμα της Παρασκευής, από το απόγευμα σήμερα, αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα, που φαίνεται να διαρκεί έως και το απόγευμα της Κυριακής. Ωλαλά. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε την πρόβλεψη για τον καιρό, όχι μόνο για σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες.

Για πάμε τώρα, γιατί τι έχουμε σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.

0: FM. Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 025 100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
3: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
13: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
3: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
13: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
3: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
13: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες. πίτιδες.
3: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
13: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι. Και όλες τις γιορτές και αργίες.
13: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Λέω τώρα εγώ, το τραγούδι το λέω. Εγώ τι να πω.

Χριστά με τραγουδά και γέλαμε. Άμα. Για πάμε να δούμε τώρα τον καιρό μας. Για πάμε να δούμε τι παίζει εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Να δούμε τι περιμένουμε τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες, πώς θα πάει ο καιρός. Πάντως σε χθες και πολύ άρα και σήμερα, αλλά σήμερα όχι το ίδιο. Ναι. Θα είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Λοιπόν, άλλωστε, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πάμε για χειμώνα, έτσι. Δεν πάμε για άνοιξη ή για καλοκαίρι. Οπότε λογικό είναι να τα περιμένουμε αυτά.

Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες όμως στα ανατολικά, νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία όμως θα είναι από 4 έως 19 βαθμούς. Από 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Από 13 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Από 18 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Από 16 έως 24 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 20 έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ισχυρίως σχεδόν θυελλώδεις, 6 με 7 μποφόρ, παρακαλώ. Με ρηπές στα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Και μετά το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε τραγουδάκι. Αυτό τώρα ποιος το διάλεξε? Α, ο φίλος ο Χρήστος, με τα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκης. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε, να το αφιερώσουμε. Χριστάρα, για πάρτι σου φίλε. Εσύ συνέχισε να κλικαίνεις τον κόσμο.

Ναι ρε Μαριεύη, όλα θα γίνουν. Μην αγώνεσαι. Όλα θα γίνουν. Μην αγώνεσαι έτσι γιατί θα κεράσει γρήγορα. Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Πάμε όμως να δούμε πρώτα τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των σύνορων και μετά θα έρθουμε να δούμε τι γίνεται εδώ σε εμάς.

Σύμφωνα πάντα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, με ένα χάρτη που έρχεται κάθε πρωί με θερμοκρασίες εντός αλλά και εκτός των συνόρων, πάμε να δούμε. Και σήμερα έχουμε θερμοκρασίες χαμηλές κάτω από τους 10. Εντάξει, όχι πολύ κοντά στο 0. Εντάξει, η χαμηλότερη σήμερα είναι οριακά πάνω από το 0. Είναι 5 βαθμοί πάνω από το 0. Τώρα δεν είναι κρύο αυτό, έτσι. Έχουμε συνηθίσει και εμείς εδώ στην Ελλάδα με 5. Λοιπόν, 5 βαθμούς αυτή την ώρα. Πέντε βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στη Μόσχα, αλλά και στην Ισουάια, στην Αργεντινή. 6 έχουμε στη Βουδαπέστη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 8 έχουμε στη Βαρσοβία, και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 11 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες, και ο ουρανός είναι καθαρός. 11 έχουμε στο Βελιγράδι, και ο ουρανός είναι καθαρός. 11 έχουμε στο Άμστερνταμ, με ομίχλη όμως. 12 έχουμε στο Όσλο, ψυχαλίζει τώρα εκεί. 12 έχουμε στη Βιέννη, και ο ουρανός είναι καθαρός. 13 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 14 έχουμε στο Βλαντιβοστόκ, στη Ρωσία. 16 έχουμε στο Σικάγο αυτή την ώρα. 23 έχουμε στη Βαρκελόνη, με λίγα συννεφάκια όμως. 25 έχουμε στις Σεϊχέλες. 26 έχουμε στο Χάντ. 33 έχουμε στο Μπρουνέι. Και 34 έχουμε στο Χαρτούμ στο Σουδάν. Αλλά έχουμε και Ντουμπάι σήμερα. Έχουμε 35 στο Ντουμπάι αυτή την ώρα. Ωραία, τέλεια. Η διαφορά σήμερα της μικρότερης με τη μεγαλύτερη, 30 ολόκληρη βαθμή, παρακαλώ. Εντάξει, σεβαστή διαφορά. Λοιπόν, για πάμε στο τραγουδάκι. Πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε φίλη από το Λουτράκι. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Ναι, επιστρέφουμε αμέσως μετά στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: 100,8.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε καταρχήν, είστε καλά? Χρόνια πολλά, καλή σαρακοστή. Μπράβο, μπράβο. Τηλεφωνώ από το Δήμο εδώ Ηρακλείου. Εσείς μένετε στον Άγιο Βασίλη?
1: Ναι.
2: Επειδή μας ενημερώσαν σήμερα ότι ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει τελικά, εσείς είστε καταχωρημένος στον Άγιο Βασίλη εκεί στο χωριό αυτό?
1: Έτσι αμέ τι θέλεις να είναι, κουμπάρε, με τόση.
2: Κουμπάρε, το καταλαβαίνω. Ήρθαν εδώ κάποιοι και μας είπαν ότι μην πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη. Δεν υπάρχει Άγιο Βασίλης. Τόσα χρόνια μας ταλαιπωρούν, μας παιδεύουν τσάμπα να πούμε. Και λέμε όλοι αυτοί οι δημότες τώρα του Αγίου Βασιλείου, τι θα γίνουν δηλαδή? Και πήραμε τώρα, παίρνουμε, έχουν μπει εγώ τώρα στον κόπο να παίρνω έναν ένα δημότη του Αγίου Βασιλείου να του λέω ότι ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει. Άρα θα πρέπει να καταχωρηθείτε σε άλλο δήμο.
1: Όχι.
2: Τι όχι, τώρα είναι μια διαδικασία που πρέπει να έρθετε εδώ στο Ηράκλειο, να φέρετε μια κάλτσα αυτή που βάζουμε στο τζάκι τα Χριστούγεννα. Βάζετε κάλτσα στο τζάκι.
1: Μα ακούτε. Δεν μιλες τώρα όλη η ιστορία που πάει.
2: Αυτή θα πάει Δήμο Ηρακλείου. Εγώ είμαι ο Δήμος Ηρακλείου. Δήμος είναι το μικρό μου. Ηρακλείου είναι το επίθετο. Θα έρθετε εδώ, θα με ζητήσετε και θα φέρετε μια κάλτσα αυτή που βάζουμε τα Χριστούγεννα στο τζάκι. Με γλυκά μέσα. Με διάφορα καλή. Πώς?
1: Η πρότασή σου.
2: Ούτε εμένα μου αρέσει η πρόταση γιατί έχει πολλά ρήματα μέσα. Και εγώ είμαι ανορθόγραφος και τα λέω τώρα όλα τα ρήματα που έχω πει είναι με όμικρον στο τέλος. Ενώ κανονικά πρέπει να είναι με ωμέγα. Αλλά είμαι αναγκασμένος να πάρω όλους τους δημότες Ηρακλείου, του Αγίου Βασιλείου, να τους πω να έρθουν να αλλάξουν δήμο. Εντάξει, τώρα τι κάνετε τώρα? Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Μ' ακούτε?
3: Παρακαλώ,
2: αυτό είναι. Είσαι απίστευτο. Δεν έχω παρακολουθεί.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410 37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
8: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
9: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
6: Κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
8: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
9: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
10: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα

0: Αποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και όντως εχθές ήταν πολύ μαγική, με τα μποφόρ, με τα κύματα να σηκώνται ψηλά, με τους δυνατούς ανέμους. Είχε μια άγρια ομορφιά. Και την παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική αυτή θέα στον Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας μας εκεί του Λουτρακίου, το Μαϊστράλι, πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Και φυσικά συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για μία ώρα περίπου ακόμα. Όσοι δεν έχετε μπει, προλαβαίνετε να μπείτε στην κλήρωση. 6-9-45-8-53-883 είναι ο αριθμός που απαντάει σε Viber μόνο. Επαναλαμβάνω, 6-9-45-8-53-883. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα Viper στο όνομά σας, το όνομά σας και δίπλα τη λέξη Μαϊστράλη και θα μπείτε στην κλήρωση, σε μια κλήρωση που θα γίνει σε λίγο, και ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς, από όλους εσάς και από αυτούς που έχετε μπει τις προηγούμενες μέρες αλλά και από αυτούς που θα μπείτε τώρα, θα μπείτε στην κληρωτήτα για να κερδίσετε ένα τραπέζι για δύο άτομα προσφορά από το Μαϊστράλη. Είναι το τελευταίο τραπέζι για φέτος, για το φετινό καλοκαίρι. Περισσότερες εκπλήξεις του χρόνου. Έτσι. Πού το Μαϊστράλι κλείνει 30 χρόνια και θα γιορτάσουμε για τα καλά. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης μου λέει εδώ ότι στο Κιάτο έχει 21. 21 έχει τώρα ή 21 θα πάει σήμερα. Και κάνουν και μπάνιο, λέει. Απίστευτο. Εγώ, φίλε Μιχάλη, ρίχνει 25 και 30 να πάει, άμα δεν πάει 35 δεν παίρνω θάλασσα με τίποτα, φίλε. Εντάξει, έχω και μια ηλικία εγώ τώρα, καταλάβω. Ναι, Σακελάρη, εσύ έχεις μπει στην, στην κληρωτίδα, έχεις μπει, αγόρι μου. Ναι, μην αγχώνεσαι. Αγχώνεται ο Παναγιώτης αν τον έχουν πάρει στην κλήρωση ή όχι. Και ο πρόεδρος έχει μπει. Αλλά άσχετα με αυτό, εμείς οι τρεις θα πάμε μια μέρα. Λουτράκι 20, Μιχάλη λέει. Με ψηλό βροχο. Αλήθεια λες τώρα. Και εδώ έχουμε 17 μόνο. Καλά, 17 έχω εδώ που είμαι εγώ σε εγκαταστάσεις. Τώρα Κόρινθο μέσα μπορεί να γίνει.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε και σήμερα στην παρέα μας τη φίλη μας την Αγγελική από το Βραχάτι, που είναι και σήμερα η Αγγελική. Όχι, στην έκθεση δεν ήρθε χθες η Αγγελική. Δεν μπορούσε. Είχε διάβασμα.

περιμένει και η Μαρία να ακούσει τραγούδι για το μωρό της. Για το έτερο είναι η μισή. Αμά. Λοιπόν, λέει η Αγγελική εδώ. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Βοήθειά μας ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη. Ο Άγιος Κυπριανός προστατεύει από τη μαγεία, τη βασκανία και κάθε σκοτεινή πνευματική ενέργεια. Αλήθεια ρε τώρα, πρέπει να γιορτάζουμε σήμερα. Κάποιος μας έχει κάνει μαγεία, δεν μπορεί. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνή Σήμερα Μη Βίας και Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Το ένα το είπαμε, το άλλο δεν το είπαμε γιατί δεν το ξέραμε, Αγγελική, και σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο είναι Πανευρωπαϊκή Μέρα Πουλιών και την κυρία... Σήμερα είναι το πουλιό. Έτσι δεν είπαμε, παιδιά. Το πουλάκι τσίου. Και αύριο είναι Παγκόσμια... Την Κυριακή, μάλλον, Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Ακόμα να σου πω πως κάτι που δεν ξέρατε, σήμερα είναι και Διεθνή Ημέρα Κοκ. Ούτε αυτό το ξέραμε. Γιατί δεν μας κέρασε κανείς κοκ. Αν μας είχε κεράσει, θα ξέραμε. Άσε λέει, μη λέω τέτοια και ανοίξει η όρεξη το σακελάρι και μου ζητάει κοκ. Αυτό δεν γίνεται καλά με ένα και με δύο. Θέλει μια δεκάδα στην κατησιά του. Ένα τραγούδι λέει, τάστα και τα ζώδια από Κατερίνα Στανήση. Αυτό που λέει μας φέρνουν εμπόδια, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ λέει. Κανείς δεν είναι τέλειος, γι' αυτό τα μολύβια έχουν γόμες. Αλήθεια. Α, δεν το ξέρω ότι γι' αυτό έχουν. Αλλά να μου πεις για να σβήνουμε τα λάθη μας. Κανείς δεν είναι τέλειος. Κανένας δεν τα κάνει όλα καλά. Κανένας δεν τα κάνει όλα λάθος. Το καλό της υπόθεσης είναι πως αν κάνουμε ειλικρινή αυτοκριτική, έχουμε πάντα μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτή λέγεται αύριο. Tomorrow, tomorrow. Ωραία. Μπράβο, Αγγελική. Λοιπόν, επειδή είπαμε πολλά, χρωστάμε καιρό. Εντός των συνόρων θα το πούμε σε λίγο. Για, αλλά πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα για τη Μαριεύη και το έτερο νήμιση της ζωής της. Είναι κομματάρα τώρα, τι να λέμε, τι να λέμε. Όλα και όλα. Μαριεύη έχω κάνει την καλύτερη επιλογή τώρα, έτσι. Να τα λέμε αυτά.

0: Break FM 100,8. Come on everybody, clap your hands. Oh, you're looking good.
1: Τι δεν του άρεσε, αποκλείεται. Και ένα καρπούζι αλλά και πεπόνιδο σου φέρει. Και φράουλες πρέπει να σου φέρει.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Και πάμε να δούμε τώρα το καιρό μας για σήμερα, αλλά και τις επόμενες μέρες. Να πούμε όμως ότι αυτή την ώρα ψυχαλίζει στα Ελεύθερνα Ρεθυμνού, ψυχαλίζει τον Άγιο Νικόλαο Διακοφτού, ασθενής βροχή έχουμε στο Σπήλι Ρεθυμνού, βρόχα κανονική έχουμε στη Σαμαριά, ισχυρή βροχή έχουμε στα Νόγια της Κρήτης, ενώ καταρακτώδη βροχή έχουμε στη Σέτα Ευβοίας αλλά και στο Αρχηφού Κανίων. Από όλα χιομπάξε σήμερα. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Κιάτο έχει 21, όπως είπε ο Μιχάλης. Στο Λουτράκι έχει 20, όπως είπε ο Παναγιώτης. Στη Θεσσαλονίκη έχει 18, όπως το λέω εγώ. Στην Αθήνα έχει 18, όπως το λέω εγώ. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει 24 σήμερα, ενώ στην Αθήνα θα φτάσει 21 σήμερα, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ενώ στην Αθήνα, στην Αττική γενικότερα, θα πνέουν θυελώδεις άνεμοι με 7 μποφόρ και ρηπές 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα, παρακαλώ. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. Δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης, ενώ ισχυρή ως σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο.

Στην περιοχή μας ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους εδώ. Σε εγκαταστάσεις του Break FM και του Corinthos News είναι 18 βαθμούς Κελσίου. Στους 21 θα φτάσει και εδώ σήμερα. Υπάρχει μια κίτρινη προειδοποίηση για ανέμους.

βλέπω και βροχερό το καιρό εδώ το απόγευμα. Αναμένεται βροχούλα. Εντάξει, μικρή πιθανότητα τη νύχτα, αλλά θα βρέξει. Λοιπόν, όπως βροχή αναμένεται και αύριο τις πρωινές ώρες, με τον υδράργυρο στους 20 βαθμούς. Από την Κυριακή θα αρχίσει να καλυτερεύει ο καιρός και έτσι θα πάει μέχρι και το επόμενο Σάββατο. Την Κυριακή στους 21, τη Δευτέρα στους 23, την Τρίτη στους 24, την Τετάρτη στους 24, την επόμενη Πέμπτη, την επόμενη Παρασκευή, το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή ο υδράργυρος θα ρίξει άγκυρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κάτι είναι για αυτό. Αφού δεν έπεσε κάτω από τις 20, τυχεροί είμαστε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον καλό μας φίλο τον Αντώνη τον Ιωνά που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Με break είναι πάντα hot καλοκαίρι. Ναι, τι ωραία που θα ήταν, τι ωραία που τα λες, Αντώνη. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθες, καλό δρόμο.

Λοιπόν, για πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Και όπως λέει και ο Στέλος Διονυσίου, το τραγούδι που διάλεξε φίλε από το Λουτράκι, βρε δεν πάει να βρέχει. Άλλωστε, εμένα μου αρέσει και η βροχή, είμαι και παιδί της βροχής. Α, όλα και όλα. Και όχι μόνο.

Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι. Μπράβο στη φίλη από τον Τράκη που διάλεξε. Λοιπόν, Μαριεύη, στο έτερο νήμι τη ζωή του, αυτά τραγούδια του λες να σε αφιερώνει. Κατάλαβες? Όχι που δεν σε αφιερώνει κανένα άλλο, τα αφιερώνει. Α, όλα και όλα.

Για πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα εγγένεια της έκθεσης. Προλαβαίνουμε. Όχι, δεν προλαβαίνουμε τα παιδιά. Καλά, οκ. Okay. Δεν προλαβαίνουμε. Να καλημερίσουμε τον Γιάννη τον Μπαλτζόγλου που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Τι έγινε, Γιαννάκη? Πολλές καλημέρες και από μένα, Γιωργάρα, και καλό σου κούνα έχουμε. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου. Λοιπόν, ναι, δεν προλάβαινε. Οπότε, χρωστάμε τραγουδάκι. Άντε, πάμε να το ακούσουμε. Θα πάμε στην ώρα. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και θα μιλήσουμε για την έκθεση. Αυτό το διάλεξε η Αγγελική από το Βραχάρι.

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411 0381.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλημέρα σας. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Λοιπόν, πάμε, ναι, θα πάμε σιγά σιγά να κάνουμε και την κλήρωση. Σε λίγο. Λοιπόν, ο Σταύρος δεν ξέρω αν είναι εδώ. Προτεραιότητα έχει ο Σταύρος και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Αν δεν μας στείλει ο Σταύρος, θα ζητήσουμε βοήθεια από το κοινό.

μας έχει στείλει και τραγουδάκι ο Γιαννάκης εδώ. Ναι. Όχι που δεν θα στέλνω μπαρτζόκλο. Το δικό μου τραγουδάκι. Α, τις καμπάνες, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Οπότε λογικά το δικό σου το επόμενο. Αγγελική. Συγχώρεσέ με. Ξεχνάω κι εγώ και λόγω ηλικίας τώρα.

Η χθες η Κορινθία Πελοπόννησος 2026 άνοιξε τις πύλες της και σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Τα εγγένεια της μεγάλης εκθεσιακής δραστηριότητας για την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και την εξωστρέφεια της Κορινθίας και της Πελοποννήσου, Κορινθία Πελοπόννησος 2026, πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα. Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Ανοιξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας μαζί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Κορινθίων συνδιοργανώνουν την εκθεσιακή συνάντηση, η οποία άνοιξε τις πύλες της χθες 5η-1η Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Κορίνθου και σας καλούν να την ανακαλύψετε. Η επίσημη έναρξη της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε με την τελετή εγγενείων την 5η το απόγευμα, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Εδροφήμων Μαργαρίτης Κινά, εκπροσώπων της κυβέρνησης και των κοινοβουλευτικών κομμάτων, της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηριακών και παραγωγικών φορέων, καθώς και της επιχειρηματικής κοινότητας. Η Κορινθία Πελοπόννησος 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για επιχειρήσεις, παραγωγούς, επαγγελματίες και καταναλωτές μέσα από την συμμετοχή νέων καινοτόμων αλλά και εγνωσμένης αξίας επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας την παραγωγική και επιχειρηματική δυναμική της Κορινθίας και της ευρύτερης Πελοποννήσου, δημιουργώντας ένα χώρο προβολής προϊόντων και υπηρεσιών, ανάπτυξη επιχειρηματικών επαφών, δικτύωσης και νέων συνεργασιών, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Η εκθεσιακή δραστηριότητα τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων Ελλάδος και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Hell Expo, που εγγυώνται την θεσμική υποστήριξη της έκθεσης και της επιτυχίας της. Επίσης, η έκθεση διοργανώνεται με την υποστήριξη των επιμελητηρίων της Πελοποννήσου, του Επιμελητηρίου Αργολίδας, του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Επιμελητηρίου Ηλίας, του Επιμελητηρίου Λακωνίας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Για την επιτυχία της εκθεσιακής δραστηριότητας συμβάλλει καθοριστικά η συμμετοχή των χορηγών της, μερικών από των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας και της Πελοποννήσου, τους οποίους ευχαριστεί το Επιμελητήριο για την ευγενική υποστήριξή τους. Χρυσός χορηγός είναι η εταιρεία Αγγελού Constructions. Το κρατάμε και αναφερόμαστε σε λίγο πάλι για την Αγγελού Constructions. Μέγα χορηγή Motor Oil, Όμιλος Ηρακλής, Nova, D-Group, Tikuno Lam, Ευρωπινοτροφική Τσαούσι, Pietis Group και Μίλι Σόγιας και Εκλεκτά Έλαια. Μεταξύ των χορηγών, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, η Ολυμπία Οδός, η Μανδρέκας ΑΕ, η Φάρμα Μητσόπουλος, η ΆΜΚΟ, η ΔΥΠΑ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και άλλες. Το ΚΤΕΛ Κορινθίας. Το ΚΛΑΜΠ ΟΝΤΕΛ Καζίνο Λουτράκι. Και πολλές άλλες. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Λουζιώτης και το Διοικητικό Συμβούλιο καλούν την επιχειρηματική κοινότητα και το κοινό τόσο της Κορινθίας, της Πελοποννήσου αλλά και των γύρω περιοχών να επισκεφθούν την έκθεση και να γνωρίσουν από κοντά τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που παρουσιάζει η Κορινθία και η Πελοπόννησος. Η Κορινθία Πελοπόννησος 2026 άνοιξε τις πύλες της και μας καλεί όλους να είμαστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη μέχρι και την Κυριακή. Αυτά. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε με την Αγγέλου Constructions.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο, Αγγελική, με την επιλογή σου. Και ένα τραγούδι που δεν το ακούμε, παρότι ακούγεται πάρα πολύ εδώ στο Break FM. Στην εκπομπή μας δεν πολύ ακούγεται. Και πάμε τώρα στον χρυσό χορηγό της έκθεσης. Κορινθία Πελοπόννης 2026. Η Αγγέλου Constructions, χρυσός χορηγός της έκθεσης. Η Αγγέλου Constructions, μονοπρόσωπη ΑΕ, συμμετέχει ως χρυσός χορηγός στην έκθεση Κορινθία Πελοπόννης 2026, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας και πραγματοποιείται από χθες μέχρι και την Κυριακή στη χερσαία ζώνη λιμένος Κορίνθου. Η διοργάνωση φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις, παραγωγούς, επαγγελματίες και επισκέπτες από την Κορινθία και την ευρύτερη Πελοπόννησο. Στο πλαίσιο της τετραήμερης έκθεσης θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις και δράσεις, αρχής γενομένης από σήμερα το απόγευμα, που αναδεικνύουν διαφορετικούς παραγωγούς τομείς της Κορινθίας και της ευρύτερης Πελοπόννησου. Για την Αγγέλου Constructions, η χορηγική αυτή συμμετοχή εκφράζει μια σταθερή πεποίθηση. Η πρόοδος ενός τόπου χτίζεται με συνέπεια μέσα από ανθρώπους που παράγουν έργο, επιχειρήσεις που δημιουργούν και συνεργασίες που ανοίγουν δρόμο για το επόμενο βήμα. Τα εγγένεια της Κορινθία Πελοπόννης 2026 πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα και συνεχίζονται. Η είσοδος για το κοινό είναι ελευθερή. Η Αγγέλου Constructions στηρίζει έμπρακτα την τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα. Την κοινωνική της ευαισθησία και τη διαχρονική της στήριξη στις δράσεις της τοπικής κοινωνίας επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά η εταιρεία Αγγέλου Constructions, η οποία προχώρησε σε σημαντική χορηγία και μάλιστα ως χρυσός χορηγός στην έκθεση Κορινθία Πελοπόννησος 2026 που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας. Η εταιρεία, γνωστή για την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που την χαρακτηρίζουν στον χώρο των κατασκευών, αποδεικνύει εμπρακτά ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη μπορεί να συνδυάζεται με την κοινωνική προσφορά και τη στήριξη πρωτοβουλειών που ενισχύουν την τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα. Η χορηγία της Αγγέλου Constructions αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στο έργο του Επιμελητηρίου. Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και των φορέων, που υπηρετούν τον άνθρωπο και τις αξίες της κοινωνικής συνοχής. Σίγουρα συγχαρητήρια, αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή την μεγάλη και γενναιόδορη χορηγία ως χρυσός χορηγός

Λοιπόν, για πάμε σε τραγουδάκι. Χρωστάμε κανένα, όχι. Από ό,τι βλέπω εδώ, δεν χρωστάμε άλλο τραγουδάκι. Αν χρωστάω, να μου το πείτε. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Να παραμείνουμε λίγο ακόμα στην έκθεση και να πάμε στην Ιαλοσέτε Γκλέζος, όπου η Ιαλοσέτε Γκλέζος συμμετέχει στην Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία Πελοπόννησος 2026, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας μέχρι και την Κυριακή στο λιμάνι της Κορίνθου. Η εταιρεία βρίσκεται στο περίπτερο 29, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα καθαρισμού της Neil Fisk, της οποίας είναι επίσημος συνεργάτης. Μέτρα την Κόρινθο και δραστηριότητα από το 1998, η Ιαλοσέτε Γκλέζος εξοπλίζει εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφέ και μονάδες μαζικής εστίασης σε όλη την Πελοπόννησο. Η συμμετοχή στην έκθεση επιβεβαιώνει την σταθερή της σχέση με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και τον κλάδο του τουρισμού, της εστίασης και του καθαρισμού. Από το 2020, η εταιρεία Ιαλοσέτε Γκλέζος είναι επίσημος συνεργάτης και διανομέας των μηχανημάτων καθαρισμού της Neil Fisk, που ιδρύθηκε στη Δανία το 1906 και από ένα μικρό εργαστήριο εξελίχθηκε σε διεθνή όμιλο με πελάτες σε πάνω από 100 χώρες. Το 1910 παρουσίασε την πρώτη ηλεκτρική σκούπα στην Ευρώπη. Φέτος κλείνει 20 χρόνια. Στο περίπτερο, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά τα επαγγελματικά μηχανήματα καθαρισμού της Neil Fisk, λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η Κορινθία είναι ο τόπος μας και οι επιχειρήσεις της είναι οι συνεργάτες μας. Εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες. Η έκθεση είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε κοντά τους, να ακούσουμε τις ανάγκες τους και να δείξουμε σύγχρονες λύσεις που κάνουν τη δουλειά τους πιο αποδοτική, δήλωσε ο καλός μας φίλος ο Γιάννης ο Γκλέζος. Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου η ομάδα της Ιαλοσέτ και της Neil Fisk υποδέχεται τους επισκέπτες στο περίπτερο 29 για ενημέρωση, επίδειξη προϊόντων και προσωπική συζήτηση. Αυτά. Να πάμε λίγο και στους φροντιστές, όπου ο Σύλλογος Φροντιστών Κορινθίας διοργανώνει εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης. Η μερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα δεξιότητες που μετασχηματίζουν την εργασία και την οικονομία. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, στο πλαίσιο της έκθεσης. Ο μιλητής ήταν ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, επιστημονικός διευθυντής της Blue Edu, σύμβουλη εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Περισσότερα και για το πρόγραμμα των υπόλοιπων ημερών μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημερό της εκπομπής. Επειδή ο Σταύρος δεν είναι στην παρέα μας και δεν μας ακούει, παρακαλώ, ο πρώτος που θα μας στείλει μήνυμα τώρα με τον αριθμό, αυτός θα είναι και ο αριθμός που θα κληρώσουμε. Από το 1 μέχρι το 500 τώρα, εκτός από τα νούμερα 69, 234, 50 και 46. Επαναλαμβάνω, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 500, εκτός από το 46, εκτός από το 50, εκτός από το 69 και εκτός από το 234. Είναι αλλά τόσα νούμερα αν θέλετε. Η κλήρωση θα γίνει αμέσως μετά.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και

0: Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα.
2: Ρεπορτάζ.
3: Συνεντεύξεις.
2: Εκδηλώσεις.
3: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάντως για τη συμμετοχή σας. Από ό,τι βλέπω είστε πολύ ενεργοί εδώ όλοι. Αλλά σας πρόλαβε όλους. Ναι, ναι, ναι. Σας πρόλαβε όλους ο Σταύρος. 10 και 26 ο Σταύρος, 10 και 27 ο Χριστός με τα Super Donuts, 10 και 27 ο Μιχάλης, ο Πρόεδρος από το Κιάτο. Δεν ξέρω αν έχει στείλει κι άλλος, αυτός είδα μόνο. Λοιπόν, που σημαίνει ότι θα πάμε στον αριθμό που περιμέναμε από τον Σταύρο. Να πω ότι λίστα με τους αριθμούς και με τα ονόματα την έχει ήδη ο κύριος Κώστας στο Μαϊστράλι. Οπότε αυτόματα με το που θα ακούσει τον αριθμό θα ξέρει και ποιος θα είναι ο τυχερός κερδίζει. Γεια σου ρε Σαγκελάρη. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Μαζί σου.

Λοιπόν, ο αριθμός που μας έχει στείλει ο Σταύρος, για να βρω ποιος είναι. Κάτι μου φαίνεται, πως το έχω ξαναβάλει αυτό. Όχι. Καλά, έχεις πάρει τους αριθμούς. Δεν ξέρω, μάλλον όχι. Τον τελευταίο μας αριθμό μας τον έχει πει ο Σταύρος, νομίζω. Ναι, δεν μας τον είπε, όχι. Λοιπόν, παραμιλάω, Alright. Λοιπόν, τον έχουμε τον αριθμό μας, ο Σταύρος. Πάντως, Χριστάρα, ωραίο αριθμό είπες. Και άμα πει είπες ήταν στον αριθμό, ποιος τον ακούει μετά. Λοιπόν, ο τυχερός ή η τυχερή που θα αντιστοιχεί στον αριθμό που μας έχει πει ήδη ο Σταύρος θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα προσφορά από το Μαϊστράλι.

Είναι το πέμπτο τραπέζι που κληρώνουμε. Ήδη κληρώσαμε 4. Για την ιστορία να πούμε ότι με τον αριθμό η πρώτη τυχερή ήταν η κυρία Αρετή με τον αριθμό 50. Η δεύτερη τυχερή ήταν με τον αριθμό 69 η Μαριεύη που δεν πήγε. Η τρίτη τυχερή ήταν η κυρία Βίκη με τον αριθμό 234 που πήγε. Και η τέταρτη τυχερή ήταν η Έφη με τον αριθμό 46 που πήγε χθες. Και απομένει τώρα ένας πέμπτος αριθμός. Θα είναι τυχερός ή τυχερή. Πάντως 4 συνεχόμενες ακροάτριες. Τυχερές. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Κώστα Βακουφτσή και όλη την οικογένεια, την κυρία Κατερίνα, το Κατερινάκι, όλο το team εκεί για την εξυπηρέτηση που είχε στις τυχερές ακροάτριες εκπομπής και τις παρέες τους. Να ευχηθούμε, μια και του χρόνου κλείνει 30 χρόνια και άλλα 30 και άλλα 30. Λοιπόν, μακάρι να ζήσουμε και στα επόμενα 30 και να γιορτάσουμε μαζί.

ευχαριστούμε βέβαια για αυτή την καταπληκτική έτσι συμμετοχή και προσφορά στην εκπομπή μας, για τις ακροάτρες και ακροατές της εκπομπής και του Break FM. Κύριε Κώστα, είναι κάθε πρωί εδώ ο κύριος Κωστάς.

Θέλετε να σου πω ποιος είναι τώρα, έτσι? Θα σου το πω, εντάξει, μην κάνετε έτσι. Λοιπόν, τι να πω, ότι λυπάμαι για τις υπόλοιπες φίλες και υπόλοιπους φίλους που συμμετείχαν, δηλώσαν συμμετοχή στην εκπομπή μας. Μπήκαν στην κλήρωση, αλλά ήταν άτυχοι. Θέλω να πιστεύω ότι κάπου αλλού στη ζωή σας θα ακόμα πιο τυχεροί από ότι στην εκπομπή μας. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Πιστεύω σε κάποιον άλλο διαγωνισμό να είστε εσείς οι τυχεροί που θα κερδίσετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα αφιερωμένο για τον κύριο Κώστα και όλη την οικογένεια και όλο το team εκεί στο Μαϊστράλι. Και επιστρέφουμε με τον τυχερό αριθμό.

92,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, εντάξει, πάμε να δούμε τώρα ποιος είναι ο αριθμός. Α, με τον αριθμό πρέπει να σου πω και το όνομα, Ωραία. Λοιπόν, είναι ο αριθμός 45 που μας είπε. Δεν μας κάνω και λάθος. Ναι, ο Σταύρος μας είπε τον αριθμό 45, ενώ το 46 μας είχε πει την περασμένη εβδομάδα η Αγγελική. Λοιπόν, ο αριθμός 45, και να φανταστείτε παιδιά, γιατί γελάω, γιατί είναι ο τελευταίος αριθμός που έβαλα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, ο Σωτήρης τελειώνει το τηλεφωνό του. Το τηλέφωνο τελειώνει στις 44. Είναι ο τυχερός. Να λοιπόν που φαγωθήκατε όλο γυναίκες, γυναίκες, να και ένας άντρας. Λοιπόν, τυχερός είναι ο Σωτήρης. Έχει κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Μαϊστράλι. Και είναι και το τελευταίο τραπέζι του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν, συγχαρητήρια από εμάς. Καλά να περάσει.

Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, πάμε λίγο να δούμε το λειτουργικό πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Παύλου για τον Οκτώβριο. Εμείς θα δούμε μέχρι την Κυριακή βέβαια.

και στον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου. Του αεροπαγίτου, το στάτη του δικαστικού σώματος. Η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Διονυσίου του αεροπαγίτου, προστάτου του δικαστικού σώματος, προσκαλούν τους πιστούς και τα μέλη της δικαστικής και δικηγορικής κοινότητας να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Το πρωί θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου. Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας θα εκφωνήσει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου κ. Μιχάλης Ζαφύρης. Η παρουσία όλων θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή. Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας θα ακολουθήσει εόρτιο κέρασμα στη νέα αίθουσα του Γεύματος Αγάπης του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Και την Κυριακή, στη θεία λειτουργία στο Ιερό Ναό μεταμορφώσεως ο Σωτήρος Πασίου και χειροτονία του πρεσβυτέρου. Τώρα για το πρόγραμμα της άλλης εβδομάδας θα τα πούμε από Δευτέρα. Εσείς αν βιάζετε τόσο πολύ και θέλετε να το δείτε, μπορείτε να το δείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, στην Πελοπόννησο. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη Μαϊκή Θέα στον Κορινθιακό και φυσικά το στόλιδι της παραλίας στο Μαϊστράλι που ήταν και σήμερα κοντά μας. Να τον ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά τον κύριο Κώστα. Λοιπόν, την πόλη του Αποστόλου, τον Εθνό Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Χόλιγου της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally 2026. Αφού σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να στολί καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο λοιπόν. Να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και Κοσμοτέ επιτρέποντος. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Bye! Bye.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Break FM 100,8.

Παρασκευή, φίλες και φίλοι, τελειότερη ημέρα της εβδομάδας. Καλώς ήρθατε στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μαζί θα πάμε για αυτό το δίωρο με τη συνοδεία και της ωραιότερης μουσικής. Και πάμε να δούμε λίγο στα αστρολογικά μας πώς θα είναι αυτός ο μήνας, γιατί είναι ένας μήνας πολλά υποσχόμενος όσον αφορά κάποια έτσι τους πιο ευνοούμενους. Αλλά επειδή ανοίγει ένα κύκλο και σημαντικών εξελίξεων αυτός ο μήνας, αστρολογικά, σε σχέσεις, σε συνεργασίες, υπάρχουν πράγματα που ξεκαθαρίζουν παλιές υποθέσεις που επανέρχονται. Για αρκετούς θα δημιουργηθούν, θα έλεγα, και ευκαιρίες για πρόοδο, για υπερβολή. Η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Δίας διαμορφώνουν ένα έντονο σκηνικό γεμάτο επιθυμίες, διεκδικήσεις και νέες έτσι προοπτικές. Θα δούμε λοιπόν μαζί ποιες είναι οι ουσιαστικές ευκαιρίες για αλλαγή σε κάθε ζώδιο ξεχωριστά, από τους Κριούς και μέχρι τους Ιχθύς, στην πιο χαλαρή έτσι μέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή. Τόσο έχω νέα με τα αστρολογικά του. Σήμερα πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά, ξεκινώντας από τους Κριούς και φτάνοντας έως τους Ιχθύς.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με τα κρυάρια για να δώσω μερικές έτσι οδηγίες για τον Οκτώβρη. Η πρώτη εβδομάδα θα σας δώσει πολλές αφορμές για να σας ευχαριστήσει, όμως δεν μπορείτε να παραβλέψετε ότι κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξετε στη ζωή σας. Οι επόμενες έτσι εβδομάδες σας απασχολήσουν λίγο περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν ή θελημένα ή μη υποχρεώσεις που έχετε αποφύγει να αναλάβετε. Ο Άρης λοιπόν, από το Λέοντα, θα έλεγα ότι για τους κρυούς δημιουργεί και δίνει ευκαιρίες να λειτουργήσετε λίγο παραπάνω διπλωματικά και να ανακοινήσετε λίγο παραπάνω ακόμα και την αισθηματική σας ζωή, ιδιαίτερα από τις 10 έως τις 16 του μήνα. Ο Δίας επίσης από το Λέοντα μπορεί να σας κάνει λίγο απερίσκεπτους ως προς την εξυπηρέτηση κάποιων συμφερόντων, τα οικονομικά όμως θα σταθεροποιηθούν. Μια καλή δουλειά φαίνεται ότι θα σας βοηθήσει και νομίζω ότι είστε σε μία φάση που μπορείτε να διαχειριστείτε συνετά τις ευκαιρίες που θα είναι πολλές. Είναι ένας καλός μήνας ο Οκτώβρης για τους κρυούς.

Πάμε στους Σταύρους, όπου νομίζω ότι νέα ξεκινήματα με σοβαρότητα και συνέπεια έρχονται για εσάς. Ο Ερμής από το Σκορπιό απαιτεί σοβαρότητα και αφοσίωση. Οι προηγούμενοι μήνες έλεγα ότι σας δοκίμασαν. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε όλα όσα είχατε αναβάλει. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αλλαγών. Θα χρειαστεί να τροποποιήσετε την πορεία σας. Θα έχετε ένα κόστος. Συστηματικά αυτή η πρώτη εβδομάδα δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις. Στην πορεία του μήνα ξεπερνάτε εμπόδια, δοκιμάζεστε και δοκιμάζετε και τη διάθεσή σας. Αν διατηρείτε μία μυστική σχέση, μπορεί από τώρα να αρχίσετε να μπαίνετε μέσα σε αυτό και νομίζω ότι και στα οικονομικά φροντίστε να μην δεσμευτείτε με υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε. Και πάμε στους διδύμους, όπου ο Οκτώβριος για εσάς είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος σε ό,τι αφορά ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσετε. Σε αντίθεση με άλλες φορές, μπορείτε να οργανωθείτε, να υπερασπιστείτε τα κεκτημένα σας, να στηρίξετε αυτούς που αγαπάτε. Η εργασία μπορεί να σας υποχρεώσει να τηρήσετε ένα πιο αυστηρό πρόγραμμα ή να θυσιάσετε μέρος του ελεύθερου χρόνου σας για χάρη της προόδου αλλά και των φιλοδοξιών σας. Θα έλεγα ότι εμπιστευτείτε μόνο ότι μπορεί να αποδειχτεί και μην θεωρείτε ό,τι έχετε μέχρι τώρα δημιουργήσει ότι είναι και κεκτημένο, γιατί θα υπάρξουν και αναταράξεις μέσα σε αυτό το μήνα που δεν θα σας ευχαριστήσουν και πολύ τους Σταύρους.

0: FM.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.

0: υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: CorinthosNews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Συγγνώμη, είπα πριν για τους Ταύρους, μιλάμε για τους Διδύμους, για αυτούς μιλούσαμε και πάμε τώρα στους Καρκίνους, όπου συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα και επιστροφή στην ισορροπία έρχεται για εσάς. Νομίζω ότι αν μείνετε συντονισμένοι στις επιθυμίες σας, οι καρκίνοι, στα αισθηματικά θα υπάρξουν κάποιες διαφωνίες, εξετάζετε το ενδεχόμενο να έχετε κάνει κάποιες λανθασμένες εκτιμήσεις εξαιτίας μιας ανασφάλειας ή μιας κακιάς συνήθειας που δεν μπορείτε να αποχωριστείτε. Νομίζω ότι θα έχετε και μια ευκαιρία στα αισθηματικά σας, κάποια από εσάς. Στα οικονομικά τακτοποιήστε υποχρεώσεις και συνεχίστε την προσπάθεια για το ό,τι αποδίδει.

Και πάμε στα λιοντάρια, όπου δυναμικές λύσεις και επιστροφή από το παρελθόν έρχεται για εσάς. Θα είναι χρήσιμο να συνδυάσετε διαφορετικές ικανότητες, να δείξετε ευελιξία. Ο Άρης από το ζώδιό σας βοηθάει να βρείτε λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε καταστάσεις του παρελθόντος. Στα επαγγελματικά, η πρώτη εβδομάδα του μήνα υποστηρίζει την ενέργειά σας. Στο τελευταίο δεκαήμερο, πρόσωπα και υποχρεώσεις έρχονται και συνοστίζονται. Φροντίστε ό,τι πηρητεί το συμφέρον σας και όχι τις παρορμήσεις της στιγμής, και πραγματικά διατηρήστε, θα έλεγα, και όλα αυτά τα ευχάριστα στη ζωή σας, και προνοήστε για δύσκολες συναντήσεις και πιεστικές υποχρεώσεις.

Πάμε λοιπόν στους Παρθένους, φίλες και φίλοι. Υπενθυμίζω ότι είναι το Σουέχο Νέα της Παρασκευής, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα και πάμε να δούμε πώς για τους Παρθένους θα είναι αυτός ο μήνας, όπου θα πρέπει να διατηρήσετε και εσείς την ψυχραιμία σας. Θα έχετε πολλές προκλήσεις από το περιβάλλον και δύσκολες προκλήσεις. Εξετάστε σοβαρά την προοπτική μιας ευέλικτης συνεργασίας είτε επαγγελματικά. Το απρόοπτο και πάλι ίσως παίξει το ρόλο του, όμως δεν θα είστε απροστάτευτοι μέσα σε αυτό το μήνα. Επίσης, συστηματικά μην πιέζετε καταστάσεις, αντίθετα αφήστε τα πράγματα να οριμάσουν και ο παράγοντας της τύχης θα παίξει καθοριστικό ρόλο και θα είναι και υπέρ σας.

0: καρφά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
4: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
4: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
4: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
4: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Πάμε στους ζυγούς, όπου οι ζυγοί θα έχετε στιματικές αποφάσεις και αναπάντεχες εξελίξεις. Ο μήνας των γενεθλίων των περισσότερων από εσάς θα σας δείξει επιθυμίες. Όσοι δώσατε προτεραιότητα σε αισθηματικά το προηγούμενο διάστημα, αναγνωρίζετε τώρα όλες τις συνέπειες των προσπαθειών σας. Επειδή όμως όλοι έχουν ένα κόστος, φροντίστε. Το διάστημα από 10 έως 16 του μήνα δοκιμάζει την κρίση, τις επικοινωνιακές σας έτσι ικανότητες, τις διαθέσεις σας. Το απρόοπτο θα παίξει το ρόλο του, μην αντιδράτε βιαστικά ούτε αμυντικά. Ένα ταξίδι που θα προκύψει ξαφνικά θα σας ανανεώσει. Ασχοληθείτε επίσης λίγο περισσότερο και με την υγεία και με την εμφάνισή σας. Και πάμε στο Σκορπιό, όπου έχουμε ανανέωση, έχουμε νέες γνωριμίες, έχουμε ισχυρούς συμμάχους. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας κατά το μεγαλύτερο μέρος θα σας αναπτερώσει το ηθικό, θα σας βοηθήσει. Ένας αναπάντεχος έτσι σύμμαχος θα ενισχύει την κοινωνική και την επαγγελματική σας θέση. Μια νέα γνωριμία θα σας βοηθήσει να εστιάσετε σε κάτι πιο δημιουργικό. Ο Δίας από το Λέοντα φέρνει ευκαιρίες και στα οικονομικά και θα σας βοηθήσει επίσης στους Σκορπιούς να κάνετε νέες γνωριμίες και πολλούς ισχυρούς συμμάχους.

Και πάμε να δούμε πώς θα είναι αυτός ο μήνας και για τους τοξότες, τα μεγάλα παιδιά του ζωδιακού, που θα δώσει μια δημιουργική όθηση και ευκαιρίες για πρόοδο. Κάποια ανακαλύπτεται τη σημασία του να είναι κανείς όχι μόνο σκεπτόμενος αλλά και δημιουργικός και παραγωγικός. Ο Δίας από το φιλικό σε εσάς Λέοντα θα σας βοηθήσει λίγο παραπάνω να λειτουργήσετε προνοητικά στα οικονομικά και στα επαγγελματικά. Το γεγονός ότι μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας μπορεί να σας κάνει λίγο αναβλητικούς και θα έλεγα ότι θεωρείτε μερικά πράγματα δεδομένα, μην το κάνετε. Ωστόσο, όταν γίνετε υπερβολικά απρόσεκτοι, σας αναγκάζει να διορθώσετε την πορεία σας και να πάτε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Και φτάσαμε στους εγώ καιρούς για να δούμε πώς θα είναι αυτός ο μήνας. Αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο για σας, θα έλεγα προσοχή στις υποσχέσεις και υπομονή στις σχέσεις. Να είστε προσεκτικοί στη συμπεριφορά σας, να μην είστε πολύ έτσι δοτικοί, να είστε λίγο περισσότερο επιφυλακτικοί στις υποσχέσεις των άλλων, στα κίνητρα των άλλων. Η εργασία θα παρουσιάσει μια μικρή κάμψη, θα σας αναγκάσει να επαναπροσδιορίσετε τους στόχους και τις συνεργασίες σας. Δώστε προσοχή στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, γιατί μπορεί να επιστρέψει κάτι από το παρελθόν. Στα αισθηματικά σας, για κάποιο πρόσωπο θα έλεγα ότι αρχίζετε λίγο να δοκιμάζετε τη σχέση. Καλό θα ήταν να μην βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα και να μην κλειστείτε στον εαυτό σας, γιατί αυτό θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ε, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ε, ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
9: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
10: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ε, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ε, ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
9: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
10: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα.

0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
4: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
5: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Υδροχόη μου, αγαπημένη μου υδροχόη, αισθηματική ένταση και θεμέλια οικονομικής βελτίωσης για σας θα φέρει ο Οκτώβριος. Αυτό που έχω να πω είναι η πίεση που μπορεί να σας οδηγήσει σε αποφάσεις βάσει των πραγματικών δεδομένων. Θα πρέπει να μην σας αφήσει πίσω. Θα έλεγα ότι ενισχύεται και η αυτοπεποίθησή σας μέσα σε αυτό το μήνα. Δώστε τη μεγάλη εικόνα και δείτε τη με προσοχή. Μην επιτρέψετε σε όσους ζητούν συμπαράσταση ή βοήθεια να σας απασχολήσουν με τις σκέψεις σας περισσότερο από όσο πρέπει. Φροντίστε εσείς περισσότερο τον εαυτό σας. Προσέξτε συνεργασίες, κερδίστε εντυπώσεις με εύστοχο λόγο και με ευχάριστη συμπεριφορά και νομίζω ότι αυτός ο μήνας θα κυλήσει υπέροχα.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

0: σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: Και πάμε στους ηχθείς, όπου έχετε μια κοινωνική κινητικότητα. Έχετε πάνω προσδιορισμό των σχεδίων σας. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Διατηρείτε μια θετική στάση απέναντι στους άλλους και θα υπάρξει και μια σταθερότητα για σας και στα οικονομικά σας και στα συναισθήματά σας. Μην παρασύρεστε από λάθη που έγιναν στο παρελθόν και φοβάστε. Η σχέση σας με ορισμένους ανθρώπους χρειάζεται βελτίωση. Όσοι αισθάνεστε ανασφάλεια ή ανυπομονησία, δείτε και ερμηνεύστε τα σημάδια τα οποία είναι θετικά, και ο Άρης από το Ζυγό δεν θα είναι καλό σύμβουλο σε αυτό το θέμα, οπότε πολύ πολύ προσοχή.

Κλείσαμε λοιπόν το κεφάλαιο το σημερινό, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τις αστρολογικές προβλέψεις για όλους για αυτό το μήνα. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα, η Ελένη Μπαρμπάκου, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα τώρα, 5 Οκτωβρίου. Μείνετε συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο και φυσικά δεν σας αφήνω χωρίς το μότο μας. Προσέχετε τους εαυτούς σας, γιατί είναι πολύτιμοι και αν δεν το κάνετε εσείς, δεν θα το κάνει κανένας για σας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, να έχετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο όλοι.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
11: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
11: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
11: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
11: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
11: Τηλέφωνα 2741 0 39 401 και 6977 49 46 70.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι, σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
0: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
15: Be Viral Radio Show.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας για ακόμα μια φορά. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Αυτή την κρύα εβδομάδα που πραγματικά το 112 σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχει βαρέσει από χθες και ελπίζουμε όλα να πάνε πολύ καλύτερα. Ακραία καιρικά φαινόμενα, απαγορευτικά στα λιμάνια, ένας χαμός τέλος πάντων. Εμείς παρόλα αυτά με ζεστή καρδιά είμαστε εδώ πέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ στο σταθμό μας, στο σταθμό που αγαπάτε.

Τι περιμένουμε, πώς και πώς και γίνεται ένας παντζουρλισμός, θα έλεγε κανένας. Τα road προϊόντα να έρθουν στην Ελλάδα. Hailey Bieber λοιπόν είναι γεγονός. Έρχεται το κορίτσι μας ξανά. Το είχαμε δει και το καλοκαίρι που είχε έρθει στις Πέτσες μαζί με τον Just να κάνουν τις διακοπές τους. Τώρα όμως φαίνεται ότι θα έρθει για επαγγελματικούς λόγους, γιατί θα τοποθετηθούν τα προϊόντα της road σε διάφορα μαγαζιά σε φορά. Βασικά σε όλα τα μαγαζιά σε φορά. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν, γιατί trend είναι και το make-up όπως βλέπετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και έχουμε και viral εγκυμοσύνη αυτές τις μέρες του Ηλία Βρετού, λοιπόν, με τη γυναίκα του. Την εγκυμοσύνη βασικά της γυναίκας του Ηλία Βρετού, για να είμαι σωστή, γιατί φάνηκε λες και γεννάει ο Ηλίας Βρετός. Η γυναίκα του, λοιπόν, η Αναστασία, όπως φαίνεται, περιμένει το πρώτο παιδάκι, το οποίο είναι αγόρι, από ό,τι μαθαίνουμε από πληροφορίες. Να πούμε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο ότι ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Και κάναν και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με το νέο του τραγούδι, το Πρόστιμο. Μας αρέσει. Λοιπόν, Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, μισή ώρα μέχρι να περάσουμε στην δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Παραμείνετε μαζί μου, γιατί έχουμε πολλά πράγματα και ακόμα και φυσικά πολλές εκπλήξεις μόνο εδώ.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
0: Be Viral Radio Show.
5: Με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
9: και με αποστολή το

0: κεντρική δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Be Viral Radio Show.

Αγορευτικά βλέπουμε κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα επίσης, με την Κρήτη μας πραγματικά να βρίσκεται σε μια αρκετά αντισχυρή σχέση. Σχέσεις, παιδιά, εγώ σκέφτομαι. Σήμερα το Σαρδάμ πάει σύννεφο. Αλλά φαίνεται ότι η γλώσσα λανθάνουσα έχει να πει πολλά. Ας την έκλειμε στην παρέα σας, λοιπόν. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ξανά ότι η Κρήτη βρίσκεται έτσι σε μια δυσχερή θέση, θα έλεγε κανένας, και όχι σχέση, καθώς αντιμετωπίζει κακοκαιρία εδώ και 24 ώρες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Να πω επίσης αυτό το σημείο ότι και με τα ξαδέλφια μου που μίλησα, το 112 δεν σταμάτησε να βαράει. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Λίγο πριν μπούμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να πούμε παιδιά όλοι, νομίζω σύσσωμοι, ότι ο Σεπτέμβρης δεν παλευόταν. Κοινώς η Στέλλα Καλή έκανε πάρα πολύ καλά που έβγαλε με το Λευτέρη Κιντάτο σε στίχους και μουσική το τραγούδι «Δεν παλεύεται». Γιατί πραγματικά, παιδιά, δεν παλεύτηκε αυτό το πράγμα. Είχαμε πολύ κακά περιστατικά, πολύ κακές συνθήκες και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλειμή στην παρέα και εδώ πέρα είμαστε για τα καλά μόνο.

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 27411 0381.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Be viral

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας γιατί έχουμε επιτυχίες, trends, συνεντεύξεις και πολλά πράγματα που ούτε καν φαντάζεσαι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

συναυλία για τον Αντώνη Ρέμο και την Έλενα Παπαρίζου, παιδιά, που πραγματικά έγινε viral με τα ντουέτα τους, αλλά φυσικά και με τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου, που είχε δίκιο ο άνθρωπος και είπε: μια συναυλία πήγα να κάνω και με φάγατε. Δίκιο, παιδιά, έχει ο άνθρωπος, θα πω εγώ. Έναν Αντώνη θα ήθελα να ακούσω τώρα. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, το μου φυλάει και για Throwback Thursdays, να σας πω σε αυτό το σημείο. Έχουμε κάθε Πέμπτη. Αθηνά, κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.

Μ' αρέσει που σας είπα εγώ προηγουμένως ότι περιμένω τα μηνύματά σας, αλλά δεν σας είπα πού, παιδιά. Στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, αλλά και Αθηνά Κλίμη. Και εδώ πέρα η Ελευθερία μου είχε στείλει προχθές και άρεσε να της απαντήσω και δεν μ' άρεσε αυτό. Και μου λέει ότι μας άκουγε που μιλούσαμε για το άγχος και ότι εκείνη μια ζωή είναι έτσι. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το άγχος, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο τρέν των εποχών και νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Τι λέτε?

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
8: Μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
9: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και με το που είπα τη λέξη άγχος, πέσανε εδώ πέρα βροχή τα μηνύματα. Να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν τα ίδια πράγματα που βιώνω και εγώ. Και παιδιά, να ξέρετε, ποτέ δεν είστε μόνοι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή. Μείνετε και σπιτάκι να ξεκουραστείτε λίγο. Έχει κρύο έξω, βρε αδελφέ. Καλό μήνα κιόλας να έχουμε. Και μέχρι λοιπόν τη Δευτέρα, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Μεγάλη ποικιλία σε σόβες χαλαζία και αερόθερμα. Σόβες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
7: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
2: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
8: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
2: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
8: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
2: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
8: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
2: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
8: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
8: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια.
0: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι, σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι,

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Σοβαρέψαν τα πράγματα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλέ, εσύ μεταμορφώθηκες.
0: Είναι ο μήνας.
1: Αναγεννήθηκες.
0: Αναγεννήθηκα, διότι είναι ο μήνας μου.
1: Είναι ο μήνας σου, Οκτώβρης.
0: Βεβαίως.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί έχω γενέθλια.
1: Α. Τη μέρα που έχεις τα γενέθλιά σου, θα σου μιλάμε ή όχι?
0: Ναι, καλά.
1: Μια χαρά, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Σε 22 δεν έχεις πρόβλημα.
1: Καθόλου, βέβαια. Μην την είτε 23, 24. Βάζεις καλοκαίρια μέσα, βάζεις
0: όλα,
1: και το Πάσχα.
0: Όλα.
1: Είναι όλα μετρημένα.
0: Είμαι τυπική. Εγώ από αυτό που λένε οι γυναίκες που κρύβουν την ηλικία τους, δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Καλά, θα μου δώσει την ταυτότητά σου σε λίγο.
0: Την έχω ξεχάσει.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Δεν έχω WiFi.
1: Δεν έχεις WiFi.
0: Ο Θάνος και η Μέρη. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Πάμε μουσικά. Πάμε.

2 του Οκτώβρη και μπορείτε να μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, στην πανέμορφη καταπληκτική μοναδική σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, φωτογραφίες, ιδέες, προτάσεις. Αυτά. Πάμε για τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, έχω μια είδηση να διαβάσω, γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα, σκεφτόμαστε ότι τι μας συμβαίνει, γιατί σε εμάς αυτό και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο, ή και στα παιδιά μας καμιά φορά. Έχω μια είδηση η οποία είναι από τον Καναδά και μιλάει για μια οικογένεια μέρη η οποία λέει ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο γιατί τα παιδιά της από μια πώς το λένε, μια πάθηση που έχουν από γέννησή τους, και δυστυχώς την απέκτησαν και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, σιγά σιγά θα χάσουν το φως τους, και υποφάσισε η οικογένειά τους να γυρίσει όλο τον κόσμο ώστε να δημιουργήσει στα παιδιά της την εικόνες και να έχουν πάρει πράγματα πριν συμβεί αυτό, γιατί πάσχουν από μια, δεν ξέρω, μια ασθένεια των ματιών που είναι εκγενετής, σωστά το λέω,
1: ναι.
0: Στην οποία προοδευτικά θα χάσουν μέχρι κάποια στιγμή τη ζωή τους, όχι πάρα πολύ μεγάλη, σχετικά αρκετά νέοι, το φως τους. Οπότε λέει οι γονείς τους αποφάσισαν να γυρίσουν μαζί με τα παιδιά τους όλο τον κόσμο για να δημιουργήσουν εικόνες, να έχουν προλάβει τα παιδιά τους να δουν όσα περισσότερα πράγματα μπορούν.
1: Ανατρίχιασα.
0: Τρομερή είδηση.
1: Ανατρίχιασα, και πραγματικά εγώ σε αυτούς τους γονείς που δυσκολεύονται έτσι με τα παιδιά τους, είτε σε αυτό είτε σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, τους βγάζω το καπέλο. Δεν υπάρχουν λόγια. Και mm-hmm. η δύναμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε συνθήκη mm-hmm. είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Mm-hmm.
0: Πραγματικά, εγώ όταν τη διάβαζα αυτή την είδηση, μου είχε σηκωθεί τρίχα.
1: Εμένα μου το διάβασε τώρα και ανατρίχιασα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγουδάκι να αλλάξουμε mood και επιστρέφουμε. Mm-hmm.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε περάσει για το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θα πεις ή να διαβάσω το σκοταδόψυχο? Όχι, θα πεις.
1: Όχι, πριν διαβάσεις, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση που πραγματικά έχω προβληματιστεί στη ζωή μου.
0: Με μένα είναι η ερώτηση, για να έχει σε έχω προβληματίσει τόσο πολύ?
1: Όχι, έχω προβληματιστεί μόνη μου.
0: Α, εντάξει.
1: Κάθε φορά που με ακούω να τραγουδάω,
0: ναι,
1: νομίζω ότι χαραμίστηκα που δεν έγινα τραγουδίστρια.
0: Κοίτα, αυτό πρέπει να ρωτήσεις τους άλλους που σ' ακούνε, κατά πρώτον. Και μετά, ξέρω εγώ, αν έχεις τίποτα πορσελάνες, τίποτα που σπάνε εύκολα.
1: Να κάνω μια υψήφωνη.
0: Κάνε και μια κοντόφωνη. Τι να σου πω, τι να σου πω. Ό,τι θες με ρουλά, ό,τι θες. Πάμε για ένα τραγούδι. Θα σου βάλω ένα τραγούδι, θα σου κλείσω το μικρόφωνο όμως για να είμαστε ασφαλείς όλοι. Έτσι, και τραγούδα όσο θες.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη που μόλις τραγουδούσε, αλλά ευτυχώς της είχα κλείσει το μικρόφωνο. Την άκουγα μόνο εγώ. Εντάξει, έβαλα κάτι όταν σπίδες, έβαλα αυτό κάτι, έκανα δηλαδή, το βόλεψα τέλος πάντων.
1: Θα σε καταγγείλω, είναι ραδιοφωνικό bullying.
0: Αποκλείεται.
1: Μάλλον όχι ραδιοφωνικό, είναι bullying προσωπικότητας, πώς να το πω, κάτσε περίμενε, bullying ευαίσθητων δεδομένων προσωπικότητας, τα οποία δεν αφήνεις να εξελιχθούν.
0: Τι λες τώρα ρε Μέρη, όλο αυτό.
1: Είδες τι είπα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ας πούμε ναι. Ότι είναι, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μου? Καμία.
1: Κοίτα.
0: Εδώ άλλος πήρε τη φαλτσέτα και δεν θα πάθει τίποτα ρε. Το μπουζουριάσαν λέει τον πιτσιρικά.
1: Αν παραμίζεις από το πεντάγραμμο, ναι, πιθανότατα να έχει συνέπειες.
0: Έφυγα από το πεντάγραμμο, ε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για μουσική.

0: Επιστροφή και είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε με ρούλα την πρώτη ώρα.
1: Α, αφού πέρασε κιόλας.
0: Ναι, βεβαίως. Έχεις κάμια παγκόσμια ημέρα ή τελείωσε εκεί, γιατί δεν τις είπες, τις είπες?
1: Συγγνώμη, δεν με παρακολουθείς, τι λέω.
0: Α, πάλι τις είπες.
1: Είπα, η μέρα δηλαδή, στη γιορτή δηλαδή, των πουλιών και σου τραγούδισα. Οι φίλοι μας είναι πάντα, πώς το είπα, μαύρα πουλιά.
0: Α, έχεις δίκιο ρε Μερούλα. Λοιπόν, θα αφήσουμε τον κόσμο για λίγο, να πάμε για το ακριβώς και θα επιστρέψουμε.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
4: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
4: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
4: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
4: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: Έχουμε εμείς τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος και Μερούλα.
1: Ναι, λοιπόν, αποφάσισα πολύ σοβαρά ότι κάθε φορά που θα νευριάζω με κάποιον θα βάζω ένα ευρώ στην άκρη. Από χθες κοντεύω να μαζέψω 17 εκατομμύρια του Τζόκερ.
0: Σοβαρά, ε! Τόσα πολλά! Μήπως εσύ έχεις το πρόβλημα και όχι άλλοι, γιατί τόσα πολλά, ρε παιδί μου. Πάντως, αν κάποιος τα βρει αυτά τα λεφτά, μου πέσανε εμένα χθες, έτσι, να μου τα φέρει, παρακαλώ πολύ, παρακαλώ.
1: Με σένα θα ασχοληθούν άμα τα βρουν.
0: Όχι, είπα τα χάσα, παιδιά, δηλαδή όποιος τα βρει πρέπει να μου τα φέρει, να του δώσω εγώ και κάτι.
1: Ό,τι βρίσκει και είναι βαρύ, το κρατάει στο σπίτι του.
0: Ας κρατήσει την τσάντα, ρε παιδί, να σου φέρει τα λεφτά εμένα. Ξέρεις, θα του δώσω ακόμα. Είναι δέλεαρ. Απ' τις δεσμίδες, τα χαρτάκια που πιάνουν τη δεσμίδα.
1: Τι χαρτάκια, τα μαρουλάκια.
0: Καλά, πάμε για τραγούδι.

0: ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Να σου διαβάσω και εγώ κάτι. Θα προλάβω.
1: Ναι, αφήσεις, ναι, προλαβαίνεις, θα αφήνω.
0: Μπράβο. Λοιπόν, από την Αυστραλία είναι η είδηση και από ένα υπερφυσικό μωρό πιγκουίνους που έχει γίνει viral, λοιπόν. Είναι πασίγνωστο πια. Λέγεται πέστο, σαν τη μακαρονάδα.
1: Συγγνώμη, είναι... το πιγκουινάκι λέγεται πέστο.
0: Πέστο τον έχουν βγάλει. Ναι, τι μπορούσαν να τον βγάλουν, είναι μακαρόνια με κιμά. Πέστο τον βγάλανε, ρε Σημερούλα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Προτιμώ τα μακαρόνια με κιμά.
2: Ωραία. Αυτό τρώει το φαγητό και το δικό στο φαγητό και το δικό μου το φαγητό. Γιατί ω συγγνωστό είμαστε και τεφαγανά και τα δύο. Λοιπόν, ο πέστο λοιπόν είναι ένας υπερφυσικός βασιλικός πιγκουίνους 9 μηνών που ζει σε ένα ενιδρίο στην Αυστραλία και ζυγίζει ήδη όσο ζυγίζουν και οι δυο του γονείς μαζί. Το τρώει το φαγητό ο μπουλούκος, κανονικά. Έχει γίνει ο απόλυτος θάρρος του ενιδρίου. Παρακαλώ, τι είπατε.
1: Γιατί να μην το τρώει.
2: Το τρώει, ναι, αλλά ζυγίζει 23,5 κιλά όταν η μαμά του και ο μπαμπάς του ζυγίζουν από 11. Άμα τον δεις, πιο πολύ με υποπόταμο νοιάζει. Άμα τον δεις δίπλα, δες τους άλλους.
1: Συγγνώμη, δεν έχει καταργηθεί. Δεν πρέπει μάλλον να μην λέμε αν έχει παχύνει ένα παιδί ή όχι. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα.
2: Στον πιγκουίνο, μωρέ. Και μέχρι εκεί έχουμε φτάσει, μέχρι τους πιγκουίνους. Γιατί καταλαβαίνει τι λέω εγώ πιγκουίνους ή ακούει την εκπομπή.
1: Γιατί ξέρεις αν καταλαβαίνει ελληνικά ή όχι.
2: Να καταλαβαίνει, καλά. Εντάξει, Μερούλα, άντε το τερματίσαμε τώρα. Πάμε για τραγούδι.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
9: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
10: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.

0: ενημέρωση με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέ με 100,8.

0: Μάλιστα. Εντάξει, κάτι τον βάρεσε τον άνθρωπο, έχει κάποιο θέμα. Έχει.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Κάποιο θέμα.
1: Άλλο λογισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έσκασε.
0: Έλατε. Έλατε. Λοιπόν, πάμε για μουσική και επιστρέφουμε. Αμόρε!

0: Επιστροφή τέταρτο και τελευταίο μέρος. Θάνος και Μέρη, Μέρη και Θάνος, 2 του μήνα. Έλα Μέρη.
1: Λοιπόν, έχω να πω για ένα πράγμα που συνέβη στον Κηφισό, στο κεντρικό δρόμο της Εθνικής, νομίζω, της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι και δρόμους καθόλου, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, όπου ένας άνθρωπος με λαμψός, ναι, περπατούσε ολόγυμνος στο πεζοδρόμιο.
0: Ολόγυμνος.
1: Ολόγυμνος.
0: Τα ρούχα του τι έκανε.
1: Τώρα αυτό δεν το γράφει.
0: Δεν το γράφει, ε.
1: Όχι,
0: γιατί βγήκε από τα ρούχα του, ξέρουμε.
1: Άλλο δρόμο.
0: Μάστε.
1: Σαν να ήταν, λέει, σε παραλία γυμνιστών. Αλλά δεν ήταν σε παραλία γυμνιστών, ήταν σε κεντρικό δρόμο.

0: Λοιπόν, να πω στους φίλους και χρήστες του Twitter. Ακούστε τώρα τι γίνεται με το Twitter. Είναι... Και αυτό δεν μου αρέσει εμένα τώρα. Πας εκεί, γράφεις το μακρύ σου και το κοντό σου και βγαίνουν από κάτω και σου σχολιάζουν όλη την ώρα κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί? Κάποιοι. Τέλος πάντων. Αλλά τι γίνεται τώρα? Πες ότι τσακωθείς με κάποιον και τον μπλοκάρεις.
1: Ναι.
0: Δεν θες να βλέπει, ρε παιδί μου, τι γράφεις.
1: Μάλιστα.
0: Το Twitter δεν το επιτρέπει αυτό. Όσο και να κάνεις μπλοκ, πάλι θα βλέπει τις αναρτήσεις σου.
1: Μάλιστα. Και τι σημασία έχει? Σε ενδιαφέρει να μην μπορεί να σου γράψει εσένα. Έτσι δεν είναι? Να σου πω την αλήθεια, με το Twitter εγώ δεν τα πάω πολύ καλά. Δεν έχω, είχα κάποτε, αλλά δεν νομίζω ότι έχω χρησιμοποιήσει πολύ. Λέω, δεν έχω καταλάβει και ακριβώς ποια είναι η λογική του. Δηλαδή το Twitter.
0: Η λογική του Twitter θα σου πω, όπως μου είχε πει και ένας φίλος μου, το Twitter είναι για τους έξυπνους και το Facebook είναι, λέει, για τους βλάκες. Γιατί μπαίνει εκεί πέρα ο καθένας και γράφει τις φιλοσοφίες του και άλλοι από κάτω πάνε και γράφουν φιλοσοφίες.
1: Μπούρδες, δηλαδή στο τετράγωνο. Κατάλαβα.
0: Ναι, αντί να βγουν έξω να πιούν ένα καφέ να κοινωνικοποιηθούν, κοινωνικοποιούνται χωρίς έξοδα εσωτερικά του σπιτιού τους χωρίς καφέ.
1: Α, καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε για το να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Εντάξει, πάμε για τραγούδι και σε λίγο χαιρετάμε.

0: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Άμα σας παίρνει κάτι και κανά, καμιά βόλτα.
1: Άτσι, πως το βρεις κανένα μπανάκι. Λέω, τι
0: όχι
1: λέει,
0: μπανάκι,
1: ρε, εσείς και
0: τρελή. Τι,
1: να
0: τι μου φταίνει οι άνθρωποι.
1: Καλά, μπορεί να είσαι χειμερινός κολυμβητής.
0: Καλά, χειμερινός. Εγώ θα δέσω δύο σόμπες και θα μπω.
1: Καλά, εγώ 15.
0: Τις ψηλές όμως, να μην μπαίνω εγώ στο νερό, να μπουν οι σόμπες.
1: Τη θεωρώ κρύα τη θάλασσα.
0: Α, ωραία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Φιλιά πολλά.
1: Τα
0: να
1: λέμε
0: καλά.
1: Τη Δευτέρα εδώ.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα. Bye.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Break FM 100,8.
1: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμπτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λέμε. Δύο ώρες όμως γεμάτες ελληνικές επιτυχίες. Αυτό το λέμε, δεν το λέμε, θα συμβεί. Μείνετε συντονισμένοι, να μείνει στα ντροπαλή, να ζητάτε και να εκφράζεστε μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας. Γιατί η Παρασκευή είναι και μια μέρα απελευθέρωσης. Νομίζω.
1: Πες μου

αγαπημένοι φίλοι ακροατές, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ενώ τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Φυσικά δεν το συζητάμε, θα έχουμε ενότητα με κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Θα κουτσουμπολέψουμε viral ειδήσεις όταν και άμα υπάρχουν, με ψυχαγωγική ματιά. Ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα έχουμε το καθιερωμένο μας, την πρόταση ταινίας. Γιατί πάντα μια καλή ταινία μπορεί να μας χαλαρώσει και να μας ψυχαγωγήσει επαρκώς. Εννοείται όμως ότι μέσα στο 2 ώρο της εκπομπής θα έχουμε όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: τα κολλά.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410 37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τη με στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
8: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
9: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, στις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
0: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.com.

θέλω να, και είναι challenge αυτό, να είστε ενεργοί στα social media. Σας περιμένω εκεί, περιμένω τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε μια παρέα εκεί, να ανταλλάξουμε συζητήσεις, αγαπημένα τραγούδια, να μου πείτε τι σας αρέσει στην εκπομπή, τι δεν σας αρέσει στην εκπομπή. Σας προσκαλώ στα social media. Τα λέμε εκεί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Ουστίνο, Ιουστίνα, Κυπριανό, Κυπριανή, Κυπρούλα. Δύο, πήρα βαθιά ανάσα να το πω και έκανα σαρδάμ, ρε παιδιά. Τι γίνεται εδώ, με έχουν ματιάξει, μου φαίνεται, έτσι πώς με κοιτάνε έξω από το booth. Διεθνής ημέρα μη βίας. Και είναι και η οπτική βία που μου κάνουν εδώ που μου ασκούν στην εκπομπή. Παγκόσμια μέρα χαμόγελου. Τώρα, σαν σήμερα το 1828, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοσπόννησο, στο καλό. Και επίσης μια πολύ αγαπημένη πληροφορία, σαν σήμερα το 1836, ο Κάρολος Δαλβίνος, που τον αγαπώ και τον λατρεύω, έχω όλα του τα βιβλία, επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα ταξίδι πενταετές για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Γενικά τα δαρβηνικά βιβλία είναι εξαιρετικά, σας τα συνιστώ. Εγώ τα διάβασα φυσικά λόγω των σπουδών μου στην ψυχολογία, άρα πάρα αυτά είναι εξαιρετικά για ανάγνωση. Αν έχετε το χρόνο, φυσικά.

0: εκεί.
1: Μηνύματα ακροατών, ιδανική στιγμή θεωρώ. Χαιρετισμού σε Γεωργία, Αλέξανδρο και Ιωάννα, η οποία Ιωάννα μας γράφει: μία αγκαλιά σε όποιον περνάει δύσκολα και δεν το λέει σε κανέναν. Είπες μεγάλη κουβέντα, Ιωάννα. Εγώ περνάω δύσκολα. Αλλά αν με αγκαλιάσουν αυτά εδώ τα γομάρια που έχω εδώ στο στούντιο τώρα, αυτή τη στιγμή και με κοιτάνε έτσι περίεργα, δεν νομίζω να μου βγει σε καλό. Στο λέω αλήθεια.

0: 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
4: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
4: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
4: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
4: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να μετράς τις μέρες. Κάνε τις μέρες να μετράνε και πίστεψέ με πως η δική μας μέρα, η δική μας συνάντηση εδώ στο ραδιόφωνο μετράει πολύ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο, σύντομο και κακό. Το αφεντικό μου είπε: η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Την έκλεισα. Είχε ρεύμα.

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
8: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους, μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
9: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.

0: Κολόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Τελευταία μου πρόταση σήμερα από το Disney Plus. Θα κλείσω με την The Kardashians πρόταση. Τα λέει όλο αυτό, νομίζω, για όσους αγαπούν το reality, την pop κουλτούρα και τη ζωή πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Με επιχειρήσεις, οικογενειακές εντάσεις, σχέσεις και φυσικά αρκετή κλειδί, αλλά και τις πολύ δυνατές παρουσίες των Kardashian, νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί. The Kardashians το βρίσκεται στο Disney Plus.

Η Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα που κάνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση μέσα στην εβδομάδα. Σας εύχομαι λοιπόν καλό τρίμερο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε. Και να θυμάστε ότι κάθε εβδομάδα, Δευτέρα, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα, ξεκινάμε πάλι από την αρχή το ραντεβού μας. Με συνέπεια.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
7: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
7: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
7: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
7: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
7: Τηλέφωνα 2741 039 401 και 6977 494670.
8: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
8: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
9: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
9: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
10: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 025 100.
8: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

πάνε που πάω. Μα να κρίνουν ποιος είμαι, τι αγαπάω και τι προσπερνώ. Το όνομά σου να πω δεν το ονομάω. Ίσως νόημα δεν έχει, μα εγώ επιμένω. Να σε ψάχνω, να σπέρνω στη μεριά που

Ακούω θετικά και ο διακεκριμένος blogger Pericles Rosa, που ταξίδεψε σε κάθε ήπειρο προκειμένου να ανακαλύψει άγνωστους θησαυρούς, αναφέρει πως αν ονειρεύεστε να επισκεφτείτε ένα ελληνικό νησί που δεν το εντοπίζουν τα ραντάρ του μαζικού τουρισμού και χρειάζεστε ένα μέρος για να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας, η Αστυπάλαια είναι η καλύτερη απάντηση. Η πεταλούδα του Αιγαίου συνδυάζει στοιχεία από Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και μπορεί να υπερηφανεύεται για την πιο υπέροχη χώρα σε όλη την Ελλάδα, που είναι γεμάτη λευκά σπιτάκια, χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους, εκκλησίες με μπλε τρούλους και ένα επιβλητικό κάστρο να δεσπόζει από ψηλά. Το νησί διαθέτει πολλά μίλια παρθένων παραλιών, πεντακάθαρα τυρκουάζ νερά, πλούσια κουζίνα και γραφικά σοκάκια. Στις επόμενες θέσεις της λίστας βρίσκονται τα νησιά Μποϊπέμπα στη Βραζιλία, Κολίπε στην Ταϊλάνδη, Ράγια Άμπατ στην Ινδονησία, Σοκότρα στην Ιεμένη, Σαν Άντρες στην Κολομβία και Λόρτ Χάουε στην Αυστραλία.

Μεξικού θετικά λοιπόν και το Εργαστήριο Μηχανικής Αποκατάστασης του ETH Zurich εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω σε ένα ρομποτικό γάντι γνωστό ως Relab Tenoexo, σχεδιασμένο να βοηθά άτομα με δυσλειτουργία στα χέρια. Παθήσεις όπως εγκεφαλικά επεισόδια, εγκεφαλική παράλυση και τραυματισμοί στην σπονδυλική στήλη συχνά αφήνουν τους ανθρώπους με δυσκολίες στις βασικές κινήσεις των χεριών. Το Relab Tenoexo είναι ένα ελαφρύ γάντι εξοπλισμένο με μοτέρ, ελεγκτές και αισθητήρες προσαρμοσμένους στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε χρήστη.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

ακουστικά και ακόμα και αν συχαίνεται κανείς τη βροχή ή εν πάση περιπτώσει παραδέχεται ότι ο τρόπος που κάνει να μυρίζει το χώμα είναι απόκοσμος και απελευθερωτικός και ναι μεν στην αρωματοποίηση αυτή η μυρωδιά έχει το δικό της όνομα.

Ακούς θετικά και ακόμα και αν συχαίνεται κανείς τη βροχή ή εν πάση περιπτώσει παραδέχεται ότι ο τρόπος που κάνει να μυρίζει το χώμα είναι απόκοσμος και απελευθερωτικός και ναι μεν στην αρωματοπία αυτή η μυρωδιά έχει το δικό της όνομα, ωστόσο πρόκειται για ελληνική λέξη που πρακτικά δεν περιγράφει ένα συστατικό κάποιου αρώματος, αλλά ακριβώς αυτό, τον τρόπο που μυρίζει η γη μετά τη βροχή. Η λέξη είναι πετριχόρ ή πετριχώρας και ουσιαστικά περιγράφει την οσμή που αναδύεται από το έδαφος όταν έχει πέσει πάνω του βροχή. Η ετυμολογία της λέξης προκύπτει από το συνδυασμό των ελληνικών λέξεων πέτρα και ηχόρ, που κατά την ελληνική μυθολογία ήταν το αίμα των θεών και για την ακρίβεια το χρυσό υγρό που κυλούσε στις φλέβες τους. Η λέξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, όταν Αυστραλοί ερευνητές τη χρησιμοποίησαν για τις ανάγκες ενός επιστημονικού άρθρου στο περιοδικό Nature. Στο συγκεκριμένο άρθρο ανέλυαν το πώς η συγκεκριμένη οσμή παράγεται από ένα έλαιο, το οποίο με τη σειρά του παράγεται από τα φυτά κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας. Το συγκεκριμένο έλαιο, όταν απορροφάται από τα μαλακά πετρώματα του εδάφους και ποτίζεται από τη βροχή, απελευθερώνει αυτή την απελευθερωτική μυρωδιά που πλημμυρίζει τα πάντα.

Ακούω θετικά και ένα περίτεχνο τατουάζ ηλικίας 1200 ετών πάνω στο χέρι μιας μούμιας στο Περού ανακαλύφθηκε και σε μια εκπληκτική αυτή ανακάλυψη, όπως αυτή που σας περιέγραψα, έπεσαν οι αρχαιολόγοι καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν μια σειρά από περίτεχνα τατουάζ σε μια μούμια 1200 ετών από το Περού. Έτσι λοιπόν βρέθηκε στο Περού και δηλώνουν ενθουσιασμένοι οι αρχαιολόγοι με το εύρημά τους αυτό. Αυτά τα τατουάζ τύπου λέπια βρίσκονται στον πύχη μουμιοποιημένων ανθρώπινων λειψάνων και οι επιστήμονες κατάφεραν να τα εντοπίσουν με τη βοήθεια λέιζερ. Το επίπεδο δεξιοτεχνίας και προσπάθειας που απαιτήθηκε από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη του προκολομβιανού πολιτισμού, Τσαν Κάι, πραγματικά μας έχει συγκλονίσει, λένε τώρα οι αρχαιολόγοι. Τα λέιζερ χρησιμοποιούν συνήθως για την αφαίρεση τατουάζ από το δέρμα με μεικτά αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτές οι δέσμες φωτός μπορούν επίσης να αποκαλύψουν το μελάνι πάνω σε σώματα πολλών αιώνων.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Break FM 100,8.
2: Break FM, παρακαλώ.
3: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: έχει.
1: Ακούω θετικά δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Πάμε για ακόμα περισσότερες θετικές ειδήσεις και ακόμα περισσότερες όμορφες μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

θετικά λοιπόν, και η Coca-Cola είναι ένα από τα παλαιότερα αναψυκτικά και όπως τα περισσότερα από αυτά έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν, αλλά το διάσημο αναψυκτικό σερβιρόταν κάποτε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ενώ τα περισσότερα εστιατόρια έχουν εγκαταλείψει την παραδοσιακή μέθοδο σερβιρίσματος του συγκεκριμένου ποτού, ένα παλιό εστιατόριο ζαχαροπλαστείο στη Νέα Υόρκη συνεχίζει να το κάνει. Το Lexington Candy Shop, ένα εστιατόριο σχεδόν 100 ετών, προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο μετά από ένα βίντεο που δείχνει τον τρόπο σερβιρίσματος της Coca-Cola και έγινε viral. Το κλιπ μοιράστηκε αρχικά στο λογαριασμό New York Inco του Nicholas Heller στο TikTok και το Instagram και από τότε έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές. Στο βίντεο, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου φαίνεται να ετοιμάζει το αναψυκτικό με τον παλαιομοδίτικο τρόπο που ονομάζεται Coca-Cola Float. Αντί να ρίξει απλώς το παγωμένο αναψυκτικό σε ένα ποτήρι, γεμίζει το ποτήρι με σιρόπι Coca-Cola από την Αγγλία και στη συνέχεια βάζει σόδα, ενώ το κουνά ή το ανακατεύει. Στη συνέχεια προσθέτει μια μπάλα παγωτό βανίλια στο ποτό και το σερβίρει. Το Lexington Candy Shop βρίσκεται και στη γωνία Ελεοφόρου Lexington και της 23ης οδού στο Upper East Side στο Manhattan, από όπου πήρε και το όνομά του και ανήκει σε μια οικογένεια Έλληνο-Αμερικανών. Είναι μόλις 3 τετράγωνα από το Metropolitan Museum of Art and Museum Mile, σε μια πολύ κοσμοπολιτική γειτονιά.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
10: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
11: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
11: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
11: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
11: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
11: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.

Ακούω θετικά και αρχαιολόγοι της αρχής αρχαιοτήτων του Ισραήλ αποκάλυψαν ένα βυζαντινό μοναστήρι ηλικίας 1500 ετών βόρεια του Kiryat Gat στη νότια περιφέρεια του Ισραήλ. Οι ανασκαφές αποτελούν μέρος των σχεδίων ανάπτυξης της αρχής γης του Ισραήλ για την γειτονιά Carmei Gat North, όπου οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα μεγάλο μοναστικό συγκρότημα που χρονολογείται από τον 5ο έως τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Στο εσωτερικό του μοναστηριού υπάρχει ένα μεγάλο ψηφιδωτό με ελληνική επιγραφή που γράφει «Ευλογημένος ή εν τη εισόδο σου» και «Ευλογημένος ή εν τη εξόδο σου». Αυτή είναι μία από τις ευλογίες που υποσχέθηκε ο Θεός στους Ισραηλίτες αν τον υπάκουαν. Σημαίνει ότι κάθε πτυχή της ζωής τους θα ήταν ευλογημένη και όπου και αν πήγαιναν οι ευλογίες του θα τους ακολουθούσαν. Το ψηφιδωτό περιέχει επίσης περίπλοκα σχέδια κατασκευασμένα από μικρά ψηφιδωτά που απεικονίζουν σταυρούς, λιοντάρια, περιστέρια, αμφορείς και λουλούδια. Η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων δήλωσε σε δελτίο τύπου ότι το μοναστήρι βρισκόταν σε στρατηγική θέση κατά μήκος ενός σημαντικού αυτοκινητοδρόμου που συνέδεε τα βουνά με την παράκτια πεδιάδα, εξυπηρετώντας τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τις τοπικές

Στο εσωτερικό του μοναστηριού υπάρχει ένα μεγάλο ψηφιδωτό με ελληνική επιγραφή που γράφει «Ευλογημένος ή εν τη εισόδο σου» και «Ευλογημένος ή εν τη εξόδο σου». Αυτή είναι μία από τις ευλογίες που υποσχέθηκε ο Θεός στους Ισραηλίτες αν τον υπάκουαν. Σημαίνει ότι κάθε πτυχή της ζωής τους θα ήταν ευλογημένη και όπου και αν πήγαιναν οι ευλογίες του θα τους ακολουθούσαν. Το ψηφιδωτό περιέχει επίσης περίπλοκα σχέδια κατασκευασμένα από μικρά ψηφιδωτά που απεικονίζουν σταυρούς, λιοντάρια, περιστέρια, αμφορείς και λουλούδια. Η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων δήλωσε σε δελτίο τύπου ότι το μοναστήρι βρισκόταν σε στρατηγική θέση κατά μήκος ενός σημαντικού αυτοκινητοδρόμου που συνέδεε τα βουνά με την παράκτια πεδιάδα, εξυπηρετώντας τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τις τοπικές κοινότητες.

Άκου θετικά και οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα τρόπο να μετατρέψουν τα προηγουμένως άχρηστα βιομηχανικά απόβλητα σε ένα ζωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες. Αυτό σημειώνει το Euronews. Το μόριο των αποβλήτων, το οξείδιο της τριφενιλοφοσφίνης, παράγεται κατά την κατασκευή προϊόντων όπως τα δισκεία βιταμινών. Μια νέα διαδικασία που ανακαλύφθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Northwestern στις Ηνωμένες Πολιτείες το μετατρέπει σε ένα χρήσιμο παράγοντα για την αποθήκευση ενέργειας που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα σπάνια μέταλλα σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αντίθεση με τις πιο κοινές μπαταρίες λιθίου, οι οποίες αποθηκεύουν ενέργεια σε ηλεκτρόδια, οι μπαταρίες οξυδοαναγωγικής ροής, που μπορούν να δημιουργηθούν με τη νέα αυτή διαδικασία, χρησιμοποιούν μια χημική αντίδραση για να αντλούν ενέργεια μπρος-πίσω μεταξύ ηλεκτρολιτών όπου αποθηκεύεται η ενέργειά τους. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικές στην αποθήκευση ενέργειας όσο άλλες μορφές μπαταριών και είναι πολύ μεγάλες και ογκώδεις για να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα ή smartphones. Ωστόσο, θεωρείται ότι αποτελούν πολύ καλύτερη λύση για την αποθήκευση ενέργειας στην κλίμακα ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιωλική και η ηλιακή, ώστε να εξομαλυνθούν οι διακυμάνσεις και οι αιχμές της προσφοράς.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
7: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
3: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
7: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
3: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
7: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
3: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
7: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
7: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
8: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
8: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
9: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
9: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
10: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
11: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
8: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι, σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω, St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι, St. Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω, τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410251100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέμε 100,8.

0: με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και με 100,8
3: www.breakfm.gr.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

άκουσα την καρδιά σου να σπάει σιδερά. Τόσα φιλιά ξεμείνα, να φύγω δεν μ' αφήνω.

0: θα φύγω μακριά σου. Να φεύγω, γεια σου, γεια σου.
1: Άμα θες να φύγεις φύγε, άμα θες να κλάψεις κλάψε, να γκρινιάζεις μόνο πάψε. Δεν μπορώ να το ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο μπακέ στο ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Μη μου πεις μετά πως θέω.
0: Ναι, γιατί?

0: Όλοι μαζί.
1: Μέγα FM 100,8. Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.